0: μόνο, δεν χάνω χρόνο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: or lease from... Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95.2.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Τραμπ δεν είχε αναφερθεί ποτέ στο σχέδιο επίθεσης αυτό πριν από χθες, όταν γνωστοποίησε μέσω του Truth Social ότι ανακάλεσε την διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ταυτόχρονα ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει έτοιμος να εξαπολύσει ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν ανά πάσα στιγμή, αν δεν εξευρεθεί αποδεκτή για την Ουάσιγκτον Συμφωνία. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει πως η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης και μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν, Μοχσέν Ραζαΐ, χλεβάζει τον πρόεδρο Τραμπ για την αναβολή της επίθεσης που εξήγηλε. Κάνει λόγο για μάταιη ελπίδα του Αμερικανού Προέδρου να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Την ίδια στιγμή διαμηνύει πως η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν θα τους αναγκάσει να παραδοθούν. Νέα δημοσκόπηση των The New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα καταγράφει περαιτέρω μείωση της αμερικανικής υποστήριξης τόσο για τον πόλεμο με το Ιράν όσο και για την στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 1.507 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, μόλις το 30% δηλώνει ότι υποστηρίζει ένα πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ενώ το 64% εκφράζει αντίθεση. Παράλληλα, το 57% των ερωτηθέντων τάσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ το 37% την υποστηρίζει. Αν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με το δόγμα του εις περί γαλάζιας πατρίδας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι επηρεάζει την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν συμφέροντα στη συγκεκριμένη περιοχή στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του δικαίου της θάλασσας. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρόσφατα στην Αθήνα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στις οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες. Αν αυτό γίνει, πρόσθεσε, η αντίδραση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έγιναν προληπτικά διαβήματα. Ερωτηθείς αν όλα αυτά επηρεάζουν την ενεξελίξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σίγουρα δεν είναι θετικό να βλέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες, ειδικότερα σε μια φάση όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική προσπάθεια από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στολίσκος με προορισμό την Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Προσθέτει ότι δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο Σήμα Κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. Η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα, αναφέρει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο. Προστίθεται ότι σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα, το κέντρο θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Ερωτηθείς για το θέμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κύπρος δεν έχει ενημερωθεί για την επιχείρηση, προσθέτοντας ότι αν τη ζητηθεί βοήθεια θα ανταποκριθεί. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε η ομάδα Global Tsumut Cyprus, ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης για την προστασία αμάχων που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές προς τη λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό αναχέτησε στο Λίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη λωρίδα της Γάζας ώστε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό. Βίντεο που ανήρτησε η ακτιβιστική οργάνωση έδειξε Ισραηλινούς κομάντος να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στόλου, το οποίο όπως αναφερόταν βρισκόταν ανοιχτά της Κύπρου. Θέματα που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον αφθόδη πυρετό και τις ποσοστώσεις γάλακτος για το χαλούμι συζητήθηκαν στη χτεσινή συνάντηση των αγροτικών οργανώσεων με την Υπουργό Γεωργίας. Οι χτινοτρόφοι, παρά τις επιφυλάξεις και τις επιμέρους διαφωνίες, έφυγαν ικανοποιημένοι μετά τις διευκρινήσεις που έλαβαν σχετικά με την μεθοδολογία για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Συμφωνήθηκε επίσης πακέτο χαλαρώσεων για την βόσκηση και τη μετακίνηση ζώων στις επαρχίες που παραμένουν ανεπηρέαστες υπό την προϋπόθεση διενέργειας επαναληπτικών δειγματοληψιών. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουν πάλι συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας για οριστικοποίηση του πακέτου χαλαρώσεων. Χθες το πρωί, οι αγροτικές οργανώσεις επέδωσαν υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιώνοντας την απόσυρση του διατάγματος για την μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ. Ζητούν να οριστεί ο δικός χάρτης και μέχρι το 2029 θα πρέπει η ποσόστοση να βρίσκεται στο 51% για το εγωπρόβιο γάλα και 49% για το αγελαδινό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μια την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα από σήμερα, Τρίτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου, όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, είπε ο κύριος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογο του Xi Jinping αύριο Τετάρτη, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι δύο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Ντιέγκο, την δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια, από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, λίγο πιο πέρα από τον χώρο λατρείας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν. Ως αυτό το στάδιο φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουάλ, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. «Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών», πρόσθεσε χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά. Οι εχθροπραξίες στο Λίβανο δεν έχουν σταματήσει παρά την εύθραυστη εκεχηρία που παραμένει σε ισχύ. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως επαιτία, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, τροχαία αδικήματα και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 436 οχήματα και ελέγχθηκαν 147 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 7 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 192 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 57 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης

Σε αναμονή της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας βρίσκονται οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέλια και κούκλια. Οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθεί νερό από το φράγμα του Ασπρόγρεμου για εποχιακές καλλιέργειες. Οι γεωργοί είχαν αποφασίσει την Παρασκευή να κατέλθουν χθες σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Το απόγευμα της Παρασκευής όμως, μετά από παρέμβαση της Υπουργού, ανέστειλαν την διαμαρτυρία και χθες αναμενόταν να οριστεί το ραντεβού με την Υπουργό, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί. Οι επαγγελματίες γεωργοί της περιοχής υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για την μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβειου γάλακτος για την Παρασκευή Ποπ Χαλουμιού, αποκάλυψε στο ράδιο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα, όταν από 25% που είναι τώρα μειώνεται στο 15%. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας μας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Πάφου. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, δεν έχει ληφθεί, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε απάντηση ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση που να επιδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτός, προσθέτει, είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΔΕ Πάφου, όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο η Παραστηνόμος Ανδρόνικο Τσαπής με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος της τροχέας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας της τροχέας Πάφου Χρήστος Λιασίδης, η αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας, η ανώτερη λειτουργός του Δήμου Πάφου, ο Δημοτικός Μηχανικός και ο Αναπληρωτής Λοχείας Τροχονομίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις, δηλώσεις ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από καταιγίδα στις 3 του Μάη του 2026. Τα έντυπα δήλωσης ζημιάς μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου, του Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην θεματική σχέδιο διαχείρισης.

της κινδύνων. Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Πάφου ώστε να πάρουν αποζημιώσεις.

0: η ανοιχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν από το μολ, έναντι Cosmic Bowling στην Πάφο. Και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Τραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, χλεβάζει τον πρόεδρο Τραμπ για την αναβολή της επίθεσης που εξήγηλε. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν θα τους αναγκάσει να παραδοθούν διαμενή. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο. Στις ΗΠΑ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα καλημερίσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από αύριο. Θα δούμε και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή που είναι η μέρα των εκλογών, αν θα είναι με ομπρέλες που θα πάμε στα εκλογικά κέντρα ή αν γενικώς θα πρέπει να κρατάμε ομπρέλα με όλα όσα ακούμε για την προστασία μας, αλλά μπορεί να χρειαστεί να προστατευτούμε και από τη βροχή. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πείτε μας, ξεκινήστε από την Κυριακή αν θέλετε, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα, τι θα γίνει την Κυριακή, αν θα έχουμε βροχούλες.
1: Κώστα, να πούμε ότι υπάρχει μια καιρική μεταβολή από αύριο κυρίως και μετά. Καταρχάς να πούμε ότι για το Σαββατοκύριακο και γενικά από αύριο μέχρι και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε μια καιρική μεταβολή, όμως θα αφορά κυρίως περιοχές που θα εκδηλώνονται ασταθείς καιρικές συνθήκες, περιοχές οι οποίες είναι κυρίως τα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.
0: Δεν επηρεάζεται, λέτε, η Πάφος, με λίγα λόγια.
1: Δεν επηρεάζεται τόσο η Πάφος. Αντίθετα, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι σήμερα ενδεχομένως απόψη να δούμε κάποιες ψηλές εδαφές βροχές στην επαρχία μας από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι στην περιοχή. Ενδεχομένως και αύριο πρωί θα δούμε κάποιες ελαφρές βροχές στην επαρχία μας, Τετάρτη. Όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι καιρική μεταβολή, η οποία θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας της τάξης των 4 έως και 5 βαθμών, θα έλεγα, αύριο Τετάρτη.
0: Σημαντική όμως μείωση της θερμοκρασίας.
1: Ακριβώς, σε όλη την επικράτεια, θα έλεγα. Και ένα ενισχυμένο πεδίο ανέμων για αύριο Τετάρτη. Πολύ ενισχυμένο πεδίο ανέμων. Αύριο να το έχουμε στα υπόψη μας ότι αυτό θα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας για την επαρχία μας. Από εκεί και πέρα, μεσημέρι και μετά, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα, μεσημέρι και μετά θα βλέπουμε νεφώσεις να αναπτύσσονται, οι οποίες θα μας δίνουν βροχές και καταιγίδες, κυρίως περιοχές ορεινών, περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού, περιοχές δηλαδή επαρχία Λευκουσίας, επαρχία Μοχώστου, επαρχία Λάρνακας και τα ορεινά μας. Η Πάφος δύσκολα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Θα πάρουμε συννεφιές, θα πάρουμε κάποιες ελαφρές βροχές, όμως όχι κάτι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Αυτό και αυτό λέτε θα είναι το μενού μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Αυτή η διαταραχή έτσι, και οι θερμοκρασίες που είχαμε μέχρι τώρα δεν παραπέμπουν σε Μάιους μήνες που έχουμε συνηθίσει, θα έλεγα. Είναι σχετικά πολύ δροσερός ο Μάιος.
1: Όχι, αντίθετα, ναι. Πολύ σωστά, Κώστα. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες αυτές που θα έχουμε αυτές τις ημέρες θα είναι κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής. Ας θυμίσουμε ότι οι μέσες τιμές για την εποχή, χαρακτηριστικό η Λευκωσία που είναι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, θα βρεθούμε κοντά στους 26-27 βαθμούς, 25 με 27 βαθμούς. Ενδεχομένως μικρή άνοδος θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, να βρεθούμε κοντά στους 28 με 29 εκεί. Όμως, ναι, είναι ένας δροσερός Μάης, είναι μια δροσερή εβδομάδα με θερμοκρασίες λίγο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής, με βροχές, σημαντικές βροχές θα έλεγα, Κώστα. Είναι βροχές οι οποίες θα πάρουμε από αστάθεια. Μεσημέρι και μετά θα βλέπουμε βροχές στις ορεινές μας περιοχές, στις περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού, με καταιγίδες. Δεν αποκλείεται, Κώστα, να δούμε και σε καταιγίδα κάποια χαλαζόπτωση. Είναι σύνηθες τέτοιο καιρό αυτή η αστάθεια, να το τονίσουμε. Από εκεί και πέρα, για την επαρχία μας, τονίζω ότι δεν αναμένεται να πάρουμε έντονα φαινόμενα ή φαινόμενα σημαντικών βροχών. Κάποιες ψηλές βροχές, κάποιες βροχές στις ημιωρινές περιοχές μας θα πάρουμε, όμως όχι σε τέτοια ένταση και σε τέτοια έκταση που θα πάρουμε στις υπόλοιπες περιοχές που είναι τα ορεινά μας και το εσωτερικό.
0: Σκόνη θα έχουμε αυτές τις μέρες ή δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο?
1: Προς το παρόν δεν διαφαίνεται το σκηνικό να στείνεται με σκόνη, δεν διαφαίνεται κάποιο επεισόδιο σημαντικό. Αντίθετα, η σκόνη η οποία υπήρχε έχει φύγει, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα Δεν υπάρχει σε προέκταση πρόγνωση κάποια επεισόδιο χρόνου Κώστα. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο ενδεχομένω θα είμαστε καλά. Αν ήμουν εκλογών, να πούμε όμω ότι αφού το είναι και αυτό το οποίο πάρα πολλοί ρωτούν, υπάρχουν για την επαρχία μα τοπικέ συνευχέ. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Για τι υπόλοιπε περιοχέ, αυτό το οποίο έχουμε πει, το σκηνικό με βροχέ και καταιγίδε ενδεχομένω να διατηρηθεί μέχρι και την Δευτέρα, Τρίτη, θα έλεγα εγώ.
0: Τα ποσοστά βροχόπτωση έχουν καλυφθεί για το Μάιο και πάμε. Διάβαζα χθε κάποιε εκτιμήσει ότι είμαστε, ότι έχουμε ξεπεράσει το 100%, έτσι.
1: Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το 100% του Μάη. Είμαστε πολύ καλό στο Μάη. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε το 160%. Κώστα, αν θυμάμαι καλά, για τον μήνα Μάη.
0: Και αν το προσθέσουμε αυτό και στον Απρίλιο και στο Μάρτιο, μιλούμε για ένα τρίμηνο το οποίο ήταν ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Έτσι,
1: ένα τρίμηνο Κώστα, το οποίο μας έσωσε ιδιαίτερα ο Μάρτης. Ένας μήνας πάρα πολύ καλός. Η συγκομιδή που είχαμε τον Μάρτη πολύ σημαντική και αυτή ήταν και πολύ προσοδοφόρα ιδιαίτερα για αυτό το υδρολογικό έτος. Συνεχίζουν οι ροές τα φράγματα, ξεπερνούμε το 50% πληρότητας. Πολύ σημαντική αυτή η χρονιά, το έχουμε πει και το έχουμε επαναλάβει ξανά. Υπό άλλες συνθήκες, αν αυτή η χρονιά μας έβρισκε κάπως καλύτερα σε πληρότητα, θα μιλούσαμε για μια πληρότητα 100%. Δυστυχώς μας βρήκε πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, ήμασταν πολύ χαμηλά για να...
1: Ήμασταν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Μιλούμε ότι θα έχουμε ή έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Σύμφωνα με τα ασφαλιστικά και τις χρονοσυρές του τμήματος μετεωρολογίας, το λέω και το επαναλαμβάνω αρκετές φορές, αυτή η χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά καλή χρονιά. Ξεπερνούμε το 110% συγκομιδή σε αυτό το υδρολογικό έτος, πλησιάζουμε το 115%, άρα είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά. Ας ελπίσουμε η διαχείριση όλων αυτών των υδάτων από εδώ και πέρα να είναι νούσιμη, να είναι σωστή.
0: Θα έχουμε μια υψηλότερη βάση να ξεκινήσουμε το επόμενο υδρολογικό έτος, το οποίο αν είναι και αυτό σχετικά καλό όπως ή εξαιρετικό, θα μιλούμε τότε για πληρότητες που μπορεί να φτάσουν το 100%.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, έχουμε μια αισιόδοξη πρόβλεψη από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: υπόλοιπη. Καλημέρα, εύχομαι. Για χαρά σας.
1: Yeah.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και πώς καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα οι εφημερίδες. Θα κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα σύγκρουση με χρώμα ιδεολογικό. Οδυσσία Κέλ σε πολιτική μάχη επικράτησης των δύο πόλων. Στήνων σκηνικό επόμενης ημέρας, οι μπηχτές της Συρίδου Κουκουμά. Πολώνεται το σκηνικό των βουλευτικών εκλογών με τα δύο μεγάλα κόμματα να επιχειρούν να καθορίσουν το τοπίο της επόμενης ημέρας. Δυσί και Ακέλ στοχεύουν στη συσπήρωση αλλά και στην ανάδειξη ενός ιδεολογικοπολιτικού διλήμματος μεταξύ του άξονα των κομμάτων της κεντροδεξιάς και ενός αντιπολιτευτικού άξονα με βασικό παίκτη το κόμμα της αριστεράς. Στο προσκήνιο και η δήλωση Μαυρογιάννη για ψήφο στο Ακέλ. Γύρω στις 8:30 με 9:30 το βράδυ θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό των εδρών, εννοεί το βράδυ των εκλογών. Ολόκληρο Γολγοθά πρέπει να ανέβουν οι ασθενείς που χρειάζονται υπηρεσίες ενδοκρινολόγου, αφού είτε εντός είτε εκτός ηγεσία να ζητήσουν ραντεβού θα πάρουν ημερομηνία σε 3-5 μήνες. Κάποιοι ενδοκρινολόγοι μάλιστα λένε ότι δεν δέχονται νέους ασθενείς. Λίστες αναμονής, Γολγοθάς για ραντεβού με ενδοκρινολόγο. Η ακρίβεια ανατρέπει συμβόλαια για έργα. Σε φάση αβεβαιότητας ο κατασκευαστικός κλάδος για ιδιωτικά και δημόσια έργα. Σημαντική αύξηση σε βασικά οικοδομικά υλικά λόγω μέσης ανατολής. Ανατρέπονται αρχικοί προϋπολογισμοί και μένουν ξεκρέμαστες εργοληπτικές εταιρείες. Τζόρτζια Μελόνι φεύγει από το safe αν δεν επιδοτηθεί η ενέργεια. Συγκλίνουν χωρίς τη συμμετοχή λαϊκών για εκλογή Μητροπολιτών. Η Ιερασύνοδος φαίνεται να συγκλίνει σε σαρωτικές τροποποιήσεις με βασικότερη την εκλογή Επισκόπων Μητροπολιτών αποκλειστικά από τους συνοδικούς. Ανοίγει ο δρόμος για διαδοχή στην ΠΑΦΟ. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σε ψυχολογική κατάρρευση η μητέρα του παιδιού, υπόθεση απαγωγής. Το παιδί εντοπίστηκε και βρίσκεται υπό την προστασία των κατοχικών αρχών, ενώ η 35χρονη Βρετανίδα περιμένει εξελίξεις για την επιστροφή του. Στο μικροσκόπιο πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στο Facebook υποδίονταν το Βύρα για απόσπαση χρημάτων. Επιτίδιοι εμφανίζονταν στο Facebook ως ο Δήμαρχος Λάρνακας και ζητούσαν δωρεές δήθεν για Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης Υπέρφορ Φανατροφείων. Λιμάνι και Μαρίνα. Η Λάρνακα περιμένει τις τελικές απαντήσεις της Αρχής Λιμένων. Μετά τις αποφάσεις στο Προεδρικό, οι φορείς της Λάρνακας στρέφουν το βλέμμα στον Ιούνιο, όταν η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παρουσιάσει το πλάνο για τις αναπτύξεις σε λιμάνι Μαρίνα και χερσαίους χώρους. Ώρα των αποφάσεων, ίσως και σήμερα, οι εκθέσεις Europol και FBI. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό γύρω από την υπόθεση Σάντι εν ώψη της παραλαβής άμεσα δύο εκθέσεων από το εξωτερικό. Στη νομική υπηρεσία, ο φάκελος από ανακρίσεις στην Κύπρο και μελέτη διαψεύδει τα περί εντάλματος σύλληψης Δρουσιώτη ή αστυνομία. Ρώσος πρώην πολιτικός Σιμουκάς πάγωσε διαμερίσματα 3,2 εκατομμυρίων. Διάταγμα επιβάρυνσης για πολυτελή διαμερίσματα, το ένα εκ των οποίων ανήκει στον Μιχαήλ Γιούρεβιτς, που είχε πολιτογραφηθεί Κύπριος το 2016 και καταζητείται για υπόθεση δωροδοκίας. Ακόμη, επανέρχεται η Τεχεράνη, νέα αιτήματα για πιθανή συμφωνία. Η Τεχεράνη ζητά μεταξύ άλλων σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άμεσες εκενώσεις δύο πολυκατοικιών. Ο ΕΟΑ Λάρνακας προχωρά σε διατάγματα εκένωσης δύο πολυκατοικιών με δεκάδες ενίκους, ενώ εξετάζει άλλα 14 κτίρια ανάμεσά τους μεγάλα συγκροτήματα με εκατοντάδες κατοίκους. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλει σήμερα στην πρώτη σελίδα ο Φιλελεύθερος. Πάμε στον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Βυθίζεται ασταμάτητα ο τουρισμός», γράφει. Δεν ανακάμπτουν οι κρατήσεις μετά το αυτογκόλ του Μαρτίου. Οι οργανώσεις των ξενοδόχων επιμένουν ότι η φετινή είναι μια δύσκολη τουριστική χρονιά και ζητούν περαιτέρω στήριξη από το κράτος πέραν της επιδότησης της απασχόλησης. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τον Απρίλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 27,6% και την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου κατά 17,9%, το χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου από το 2022. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων δείχνουν αδυναμία στη ροή των κρατήσεων, με το γενικό του διευθυντή να δηλώνει ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη με πολλές προκλήσεις από πολλά μέτωπα. Ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, πιθανόν να μην είναι διαχειρίσιμη, επιβεβαιώνει με δηλώσεις του στον πολίτη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κτηνοτρόφοι πήραν χαλαρώσεις. Προσωρινή αποκλιμάκωση έφερε η χθεσινή συνάντηση των μεμονωμένων κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας, καθώς συμφωνήθηκε ένα αρχικό πακέτο χαλαρώσεων στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω αυθόδους πυρετού. Υπόθεση Σάντι, αλληλοδιαψεύσεις για ένταλμα σύλληψης. Η αναφορά του Μακάριου Δρουσιώτη για ένταλμα σύλληψης εναντίον του, το οποίο δεν εκτελέστηκε, διαψεύστηκε από την αστυνομία, με τον ίδιο να επανέρχεται όμως και να διαψεύδει τη διάψευση. Συνεχίζεται η μελέτη του φακέλου της υπόθεσης από την νομική υπηρεσία. Στα χαρτιά ο νόμος. Από χρόνο οι φοιτητές, κάμερες, οι φορητές, με συγχωρείτε, κάμερες σε αστυνομικούς. Δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη ο διαγωνισμός από την αστυνομία. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δρομολογεί τη δημιουργία νέου τμήματος, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση των δημόσιων διαγωνισμών τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής. Ενεργειακό περιοδικό ΜΕΣ, η Έξον θέλει και το τεμάχιο 4 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η Ιερασύνοδος, διοικητικό lifting στην Εκκλησία. Εκλογές, οι θέσεις Δίκο, Βολτ και Άλμα για οικονομία, βουλευτικές, πώς θα ψηφίσει την Κυριακή η Gen Z. Η Άγγελα Ολκίν μας ξαναέρχεται, αν και επισήμως δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί οτιδήποτε. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα επιστρέφει σύμφωνα με πληροφορίες στις 6 Ιουνίου, τερματίζοντας την τετράμινη απουσία της από το νησί. Λάρνακα, κατεδαφίζονται άμεσα δύο επικίνδυνες πολυκατοικίες. Επίσης στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ιταλία χωρίς ίχνη τρομοκρατίας, δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι το βίαιο επεισόδιο στην Μοντένα συνδέεται με οργανωμένη εξτρεμιστική ισλαμιστική δράση. Ντόναλντ Τραμπ, νέες απειλές προς το Ιράν. Δεν θα απομείνει τίποτε από το Ιράν αν δεν κλείσει γρήγορα η συμφωνία διαμηνή. Ερωτήματα ανοιχτά της Κύπρου, Ισραηλινό ρεσάλτο σε στόλο για τη Γάζα. Ερωτήματα για τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να δηλώνει ότι ούτε είδε ούτε άκουσε οτιδήποτε. Και στο αθλητικό της εφημερίδας, μια τελευταία παράσταση σε μια ονειρική σεζόν. Φωτογραφία εδώ του Χένικ Μπέρκ. Αυτά και από τον πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία έχει πρωτοσέλιδο ακόμη ακριβότερο, το καλάθι της νοικοκυράς. Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών κατέγραψε αύξηση τιμών έως 9% σε 182 προϊόντα. Στα ύψη για τρίτο συνεχόμενο μήνα παραμένουν οι λιανικές τιμές των καυσίμων, ενώ αδικηνωτική τάση παρουσιάζουν και οι αντίστοιχες αρκετών ξενοδοχείων. Η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την αισθητή μείωση των αφήξεων στην Κύπρο κατά τον Απρίλιο, που έφτασε το 27,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Υπό τρομερή πίεση βρίσκεται πλέον η ξενοδοχειακή βιομηχανία, με αναφορές από πλευράς Πασιξέ για μειωμένη ροή κρατήσεων που φτάνουν μέχρι και το 70%. Παραμένουν ανοιχτές τρύπες. Συμφωνία κτηνοτρόφων Παναγιώτου για χαλαρώσεις. Αναζητούνται ακόμη απαντήσεις για τον τρόπο και το ύψος των αποζημιώσεων. Εκκρεμεί το θέμα της ποσόστοσης. Καμία συζήτηση για τον τρόπο διάσωσης των μοναδικών κυπριακών φυλών, εγωπροβάτων και βοηδών. Ρήγμα στο άλμα για τη Στέλλα Σάβα. Η επίθεση κατά της δημοσιογράφου άνοιξε εσωτερικό μέτωπο. Υποψήφια του άλμα αποστασιοποιείται δημόσια από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Πήγαινε έλα στην Κίνα, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν πάει για επίσημη επίσκεψη. Υπόμνημα διαμαρτυρίας. Έντονες αντιδράσεις ιδιοκτητών στο εμπορικό κέντρο Λάρνακας για την απόφαση του Δήμου να πωλήσει δύο χώρους στάθμευσης. Η Ιερασύνοδος άνοιξε συζήτηση για τροποποίηση του καταστατικού χάρτη. Ακολουθεί η προκήρυξη εκλογών για Μητροπολίτη Πάφου. Σέγγεν, η κυβερνητική ρητορική μετακινήθηκε από τη βεβαιότητα ένταξη στη γενική στόχευση για το 2026. Βουλευτικές εκλογές, βαρυσήμαντο άρθρο του Νίκου Αναστασιάδη στην αλήθεια, παρέμβαση του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Και στην αθλητική στις εφημερίδες. Τα καλύτερα είναι μπροστά, ο λόγος για την Ομόνοια. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, η οποία γράφει «Δύναμη για την κοινωνία, η ψήφος στο ΑΚΕΛ». Στέφανο Στεφάνου, το πραγματικό δίλημα είναι ξεκάθαρο, με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους. Το πραγματικό δίλημα την ερχόμενη Κυριακή στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών είναι ξεκάθαρο, με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Το ΑΚΕΛ πρόσθεσε επιλέγει τον δρόμο των προτάσεων και της ευθύνης και θα βρίσκεται μαζί με τους εργαζόμενους που διαχειρίζονται, που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, με τους νέους που δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη, με τους συνταξιούχους που βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται, με κάθε πολίτη που βιώνει την πίεση των τραπεζών και των χαμηλών μισθών. Υπάρχουν λύσεις και πόροι, επισημαίνει ο Στέφανος Στεφάνου, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και κοινωνικός προσανατολισμός. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, το Ισραήλ παράνομα αναχέτησε πλοία ανοιχτά της Κύπρου με προορισμό τη Γάζα, διαμαρτυρία πολιτών έξω από το Προεδρικό. Τουρισμός, οι ακυρώσεις και η χαμένη περίοδος Μαρτίου-Απριλίου επηρεάζουν τη φετινή σεζόν. Πράσινο φως για πλήρη ανακαίνιση του σταδίου Αμόχωστος. Χαρμόσυνα νέα για τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας, καθώς μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η πλήρης ανακαίνιση της προσφυγικής έδρας του Ιστορικού Συλλόγου. Στις 14 Μαΐου το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωστοποίησε την περιβαλλοντική έγκριση για το έργο της ανακαίνησης. Ράλι ακρίβεια σε βασικά προϊόντα και καύσιμα καταγράφεται στο Ικαλάθη. Σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα, με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται στην Πάφο, ενώ έγιναν ανατιμήσεις βασικών προϊόντων έως και 9%. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται και μεγάλες διαφορές στις τιμές των υπεραγορών. Η οικοδομική βιομηχανία βαθαίνει η στεγαστική κρίση για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής μετακυλίεται σε κατοικίες και ενίκεια. Χαλούμι ΠΟΠ, κλιμακώνονται διαμαρτυρίες των εγωπροβατοτρόφων για την ποσόστοση, καυστική επιστολή αγροτικών οργανώσεων στον πρόεδρο. Το ΑΚΕΛ ανάχωμα απέναντι στη συνεργασία Δυσίδικο ΕΛΑΜ, σοβαρός κίνδυνος για την δημοκρατία. Συστράτευση Ανδρέα Μαυρογιάννη με το ΑΚΕΛ αριστερά, κοινωνική συμμαχία για ένα καλύτερο αύριο. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, ΑΕΛ τα εύκολα και τα δύσκολα για το γενικό lifting του ρόστερ. Χαλούμι ΠΟΠ, κλιμακώνονται διαμαρτυρίες των εγωπροβατοτρόφων για την ποσόστοση, καυστική επιστολή αγροτικών οργανώσεων στον πρόεδρο. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε προηγουμένως και στους τίτλους των εφημερίδων. Φιγουράρουν σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων οι στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών για το e-καλάθι, για την ακρίβεια που παρουσιάζεται, σε συνδυασμό βέβαια και με στοιχεία για την τουριστική κίνηση, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο δυστυχώς. Έχουμε ανατιμήσεις, αυξήσεις σε αρκετά προϊόντα, σε βασικά αγαθά. Έγινε ακόμη ακριβότερο το καλάθι της νοικοκυράς, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η αλήθεια. Αυξήσεις τιμών έως και 9% σε 182 προϊόντα. Θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ήταν αναμενόμενες αυτές οι αυξήσεις με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί για σας?
1: Ήταν σίγουρα αναμενόμενες και μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο εκτιμήσαμε ότι θα αρχίσουν αυξήσεις προϊόντων σε 1 με 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στον 1,5 μήνα άρχισαν να φαίνονται αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Η τελευταία μας ανακοίνωση αφορά αυξήσεις μόνο για το 1ο δεκαπεντήμερο του Μαΐου. Ναι. 1η με 15 Μαΐου. Προηγουμένως, το προηγούμενο δεκαπεντήμερο, το 2ο του
0: Απριλίου. Ναι, μας ακούτε? Σας χάσαμε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν ακούμε τον Μάριο Δρουσιώτη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Αυτό το οποίο καταγράφεται είναι ότι για 3ο συνεχόμενο μήνα παραμένουν οι λιανικές τιμές των καυσίμων σε ανωδική τάση, παρουσιάζουν και οι αντίστοιχες τιμές διαφόρων βασικών προϊόντων.

0: Εξάμεινο όμως.
1: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον Μάριο Δρουσιώτη. Λέγατε ότι, αυτές οι αυξήσεις που έχετε καταγράψει είναι για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και λέγατε για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου κάτι, και εκεί κόπηκε η σύνδεσή μας.
0: Μάλιστα. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου είχαμε αυτές τις αυξήσεις σε 182 προϊόντα. Ήταν αναμενόμενες οι αυξήσεις. Όμως δεν γνωρίζουμε ως καταναλωτές και δεν έχουμε την εξουσία να διερευνήσουμε κατά πόσον αυτές οι αυξήσεις είναι δικαιολογημένες ή έπρεπε να ήταν σε χαμηλότερο βαθμό.
1: Είναι ένα το αναμενόμενες και ένα δεύτερο είναι αν είναι και δικαιολογημένες αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν είναι δικαιολογημένες, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτε, δηλαδή ούτε κανένας μπορεί να κάνει τίποτε, έτσι αποφάσισαν, η αγορά έτσι αποφάσισε.
0: Η νομοθεσία αυτόν προνοεί νομοθεσία, όμως υπάρχει μία ενέργεια την οποία ο Σύνδεσμος την κάνει, αλλά δυστυχώς δεν την κάνουν κάποιες άλλες αρμόδιες αρχές. Το όνομα του προϊόντος, ακόμα και του εισαγωγέα που φέρνει το προϊόν, το οποίο αυξήθηκε η τιμή, το διερευνήσαμε και είδαμε ότι δεν είναι δικαιολογημένη. Σε αυτήν την περίπτωση, παράδειγμα του λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην βγω και να πω ότι ο Κώστας ο Νάνος που φέρνει το τάδε προϊόν αύξησε την τιμή του κατά 9% αυτών των 15ημερων. Κάναμε έρευνα και κατά τη γνώμη μας έπρεπε να ήταν χαμηλότερη. Ή αν δεν μπει ότι κατά τη γνώμη μας έπρεπε να ήταν χαμηλότερη, να πει ότι ο Κώστας ο Νάνος, ο εισαγωγέας του τάδε προϊόντος, αύξησε την τιμή του κατά 9%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν χρειάζεται νομοθεσία για να το πει μια αρμόδια αρχή ή τουλάχιστον κάποιοι.
1: Αν το λέγατε εσείς, κύριε Δρουσιώτη, θα θεωρούνταν ότι κάνετε δυσφήμιση και λοιπά, θα μπορούσατε να βρεθείτε υπολογή.
0: Ναι, από την έναρξη της πλατφόρμας η Καλάθη, κάθε μήνα βγάζουμε δημοσιεύσεις και λέμε ότι η υπεραγορά Α σε αυτά τα κοινά ήδη είναι πιο φθηνή, η δεύτερη είναι αυτή, η τρίτη είναι αυτή, η τέταρτη είναι αυτή. Το κάνουμε. Όπως και θα το κάνουμε, νομίζω το αναστήθηκε ή όχι στην ιστοσελίδα μας από αυτόν τον μήνα, τα προϊόντα που έτυχαν αύξηση, ονομασία των προϊόντων και το ύψος της αύξησης σε σύγκριση με τη μέση τιμή της αγοράς. Αυτό εμείς το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε εξουσία να διερευνήσουμε ή στοιχεία να πούμε ότι αυτή είναι δικαιολογημένη ή όχι. Δεν έχουμε αυτή την εξουσία. Όμως το κάνουμε με το να δημοσιεύουμε και το προϊόν και το ποσοστό της αύξησης.
1: Άρα λοιπόν, σε 182 προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Καλάθι έχουμε αυξήσεις κατά μέσο όρο 9%, αυτή είναι η διαπίστωση σας.
0: Όχι κατά μέσο όρο, παρακολουθούμε τις αυξήσεις από έναν μέχρι και πάνω, από έναν και πάνω τις 100. Διότι κάτω, από έναν και κάτω είναι πολλές.
1: Είναι ανεπαίσθητες, ναι.
0: Ναι, ναι. Σε αυτόν το σημείο να πω ότι υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που είναι αρκετά ψηλά τα ποσοστά. Καταγράψαμε στην ανακοίνωσή μας ξηρούς καρπούς, χυμούς φρούτων, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδων και μωρομάντιλα. Και αυτές οι κατηγορίες παρουσιάζουν αύξηση από 6 μέχρι 9% αυτές οι κατηγορίες. Είναι προϊόντα ευρείας κατανάλωσης για τα οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποφύγει
1: την αγορά
0: να αποφύγει το κόστος εκτός και αν υπάρχουν υπαλλακτικές λύσεις. Δηλαδή υπαλλακτικές λύσεις ακρίβως ένιση μια συγκεκριμένη μάρκα. Εάν η μάρκα αυτή, μάλλον το προϊόν, οι βασικές προδιαγραφές του προϊόντος ή οι βασικές ανάγκες που ικανοποιεί το προϊόν είναι οι ίδιες με κάποιον άλλον προϊόν που είναι πιο φθηνό, θα το αντικαταστήσω. Σε αυτόν το σημείο θα πω κάτι που μου είπε κάποιος για να υποτύπων μεταφοράς, αλλά είναι μεταξύ πραγματικότητας και αστείου. Λέει ο καφές ακριβώς και ο κυπριακός καφές και ο στιγμιαίος καφές. Ακριβώς. Μου λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου και μου άρεσε αυτό. Σκέφτομαι να αντικαταστήσω το φεντζανούιν του καφέ με το ποτηράκι της Τζιβανίας. Με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσω την ακρίβεια. Αστειευόμενος, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα ή ένα μήνυμα.
1: Λέει ένας ακροατής μας εδώ, να δείτε τι γίνεται, λέει, στα φυτοφάρμακα. Να πάτε να αγοράσετε φυτοφάρμακα, να οι τιμές, το πόσο έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, είναι απίστευτο, λέει. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε...
0: Βεβαίως έχουμε και γι' αυτό, διότι είμαι... Έχω το χόμπι του κήπου, όχι επαγγελματίας. Είμαι ανάμεσα στους τυχερούς που έχω ένα μεγάλο κήπο στο σπίτι μου και βάζω από όλα. Για τις δικές μου ανάγκες δηλαδή.
1: Ναι,
0: και θα πω και θα προσθέσω κάτι για τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα.
1: Ναι.
0: Τα φυτοφάρμακα του ενός λίτρου έχει φυτοφάρμακα που έγινε 900 ml.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην φανεί η αύξηση.
1: Μάλιστα.
0: Όμως εκείνον το οποίο δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κάποιοι οι οποίοι δεν προσέχουν είναι ότι μειώθηκε και η συμπύκνωση του φαρμάκου, δηλαδή το φάρμακο που πριν 2 χρόνια έβαζες 10 cc εις τα 50 λίτρα.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα βάζεις 15 και 20 στα 50 λίτρα.
1: Αυτή είναι ένας έμεσος τρόπος, λέτε.
0: Ναι, αύξηση. Όπως και τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα εκεί που ήταν 15, 15, 10 για παράδειγμα, το λοιπάσμα να βάζω το φωσφόρο κάλλι, έγινε το 15, έγινε 10, 8, 7, μειώθηκε και εκεί η συμπύκνωση και πέραν τούτου υπάρχει και η αύξηση της τιμής. Αυτό είναι πράγματι ο ακροατής σας έχει απόλυτο δίκαιο ο ακροατής σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι εντάχει, ποιες είναι οι πιο φτηνοί, ποια είναι η πιο φτηνή υπεραγορά τώρα, άλλαξε ο κατάλογος, άλλαξε
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, το έχουμε ανακοινώσει, εγγράψαμε το πρώτο μήνα που λειτουργήσε το Ικαλάθι,
1: ναι.
0: Τον πρώτο μήνα και βγάλαμε μια ανακοίνωση, η υπεραγορά Αθιενίτης ήταν γύρω στο 4 και κάτι πιο ακριβή που την υπεραγορά Σκλαβενίτης. Σε κοινά προϊόντα, 230 κοινά, απόλυτα κοινά προϊόντα. Για αυτά τα προϊόντα μόνο που κάναμε τη σύγκριση. Σήμερα η υπεραγορά Αθιενίτης είναι γύρω στα 4% πιο φθηνή, εκεί που ήταν πιο ακριβή, είναι πιο φθηνή από το Σκλαβενίτη. Και επιπλέον, ακόμα μια σημαντική διαφοροποίηση, η υπεραγορά ΑΜΕΓΑ είχε διαφορά από τον Σκλαβενίτη που ήταν πιο φθηνή, γύρω στο 12% πιο ακριβή μέσων ορών. Σήμερα είναι γύρω στο 5 με 6% μόνο.
1: Μάλιστα. Άρα μειώθηκε η διαφορά, λέτε.
0: Ναι, μειώθηκε η διαφορά.
1: Δηλαδή, αν κάποιος επέλεγε όλα αυτά τα προϊόντα από την πιο φτηνή υπεραγορά, τι θα κέρδιζε, κύριε Δουσιώτη?
0: Τον Ιούλιο θα κέρδιζε 12. Μιλώ όχι την πιο ακριβή, διότι η σύγκριση είναι μεταξύ 5 μεγάλων υπεραγορών.
1: Ναι.
0: Η σύγκριση των άλλων 40 υπεραγορών. Ήδη βγάλαμε ένα ανακοίνωση, είναι πολύ διαφορετική.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτήν τη σύγκριση των 5 υπεραγορών θα κέρδιζε 12%. Αν έπαιρνε από την ΑΜΕΓΑ τον Ιούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πλήρωνε 12%. Σήμερα αν πάρει από την ΑΜΕΓΑ θα πληρώσει γύρω στο 4-5%.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Δρουσότη.
0: Όχι, να πω ακόμα κάτι, Κώστα μου, για την Πάφο που εξακολουθεί να έχει τα σκύπτρα τη πιο ακριβή επαρχία.
1: Είναι μακριά για να φέρουν τα καύσιμα εδώ, γι' αυτό.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Το λέω αστειευόμενο το
0: μακριά. Σημασία αν έχει ο τρόπος σκέψης στην επαρχία Μπάφου. Φαίνεται ότι στην επαρχία Μπάφου δεν υπάρχει εκείνος ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει στην επαρχία Λευκωσίας.
1: Πόσο είναι η διαφορά, κύριε Δοσιώτη?
0: Η διαφορά, η Πάφος έχει έναν 86 το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης που είναι η έρευνα μας, έναν 86 κατά προσέγγιση,
1: ναι.
0: Και η φθηνότερη υπεραγορά είναι η Λάρνακα με έναν 82,
1: μας.
0: Που σημαίνει ότι έχει 4 σεν μέσον όρων πιο ψηλή η επαρχία Πάφου, ναι, από την επαρχία Λάρνακας που είναι η πιο φθηνή.
1: Μάλιστα. Χρόνια τώρα.
0: Είναι αρκετά τα λεφτά.
1: Χρόνια τώρα διαπιστώνουμε αυτή τη διαφορά. Ότι οι τιμές των καυσίμων στην Πάφο είναι υψηλότερες περίπου κατά 4 με 7 σεντ το λίτρο. Και ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στην πόλη Χρυσοχούς, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δοσιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη. Επιβεβαίωσε ότι αυτές τις αυξήσεις και γενικότερα την ακρίβεια που επικρατεί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την συμπρόεδρο του Volt, την Ανδρομάχη Σοφοκλέους, σε αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε από την περασμένη εβδομάδα με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ή και τους επικεφαλείς των συνδυασμών που διεκδικούν, που κατέρχονται στις εκλογές. Καλή σας ημέρα, κυρία Σοφοκλέους.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ακούω από πολλούς μια γκρίνια, μια μουρμούρα ότι είναι μια προεκλογική τοξική, χαμηλό επίπεδο, δεν συζητούνται τα θέματα ουσίας, ότι έχουμε κραυγές, ψιθύρους, χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ποια είναι η ανάγνωσή σας, η εκτίμησή σας για το πώς εξελίχθηκε ή εξελίσσεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στον τρόπο που διεξάγεται η προεκλογική περίοδος, κάπως προσπαθώντας να μας κάνουν να ξεχάσουμε το επίπεδο των προηγούμενων προεκλογικών περίοδων. Δηλαδή, εφέμητη όλη η κριτική για το πώς να πάμε παρακάτω και να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Αλλά όταν πολιτικά κόμματα τα οποία κυβερνούν για χρόνια σήμερα βγαίνουν και κουνούν συνεχώς το δάχτυλο, επαναλαμβάνοντας φορτικά ίδιοι κάποια πράγματα, ίδιοι μόνοι τους, για να κρατούν το αφήγημα στο πλαίσιο στο οποίο θεωρούν ότι τους είναι πιο ευνοϊκό για αυτούς. Δεν γίνεται να προσποιούμαστε ως αν και δεν έχουμε δει προηγούμενες προεκλογικές, οι οποίες πραγματικά να αναλώνεται.
1: Το συνδέουν αυτό με την παρουσία των περισσότερων ή και των νέων κομμάτων, λέτε?
2: Αντιλαμβάνεστε όταν υπάρχει απειλή ότι κάποιοι και κάτι καινούριο μπορεί να μπει μέσα, το οποίο να μην σε εισαγωγικά, το βάζω σε εισαγωγικά, να μην μπορείς να το ελέγξεις τόσο πολύ, να μην ανήκει μέσα στο ίδιο πλαίσιο το οποίο έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Ναι, είναι λογικό αυτά τα κόμματα να τους δημιουργείται μια ανασφάλεια για αυτόν το οποίο δυνητικά να έρχεται. Η ανασφάλεια όμως πηγάζει πρώτα και κύρια από την αίσθηση ότι ο κόσμος άρχισε κυρίως να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει ή να μην είναι ικανοποιημένος ή να έχει περισσότερες απαιτήσεις από τα κόμματα τα οποία κυβερνούν τόσα χρόνια και μας έφεραν εδώ. Έτσι δεν γίνεται να αφήνονται να επαναλαμβάνουν φορτικά όλη αυτή τη συζήτηση περί τοξικότητας, περί λαϊκισμού, πολιτικά κόμματα τα οποία όχι μόνο με κυβερνήσαν και ευθύνονται για το που είμαστε, αλλά μέχρι σήμερα αρνούνται να κάνουν την ελάχιστη κριτική επί της ουσίας και πέρα από τα συστήματα σε σχέση με τις δικές τους τις πράξεις.
1: Πάντως η δική μου αναφορά σε τοξικότητα και σε χαμηλό επίπεδο δεν αφορά, δεν είναι εκτίμηση που έχει να κάνει μόνο με τα νέα κόμματα, είναι γενικά και αφορά πρωτίστως, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω, τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα στο σύνολό τους, θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο.
2: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε έναν πολιτικό κόμμα όπως το Δημοκρατικό Συναγερμό, να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, το οποίο επαναλαμβάνει φορτικά αυτήν την συζήτηση για την τοξικότητα. Και μιλούμε για το κόμμα το οποίο εξέδωσε την ανακοίνωση και αναφέρθηκε σε άλλα πολιτικά κόμματα ως αδερφότητα. Δηλαδή, δεν γίνεται όποτε είμαστε εμείς τοξικοί, ρίχνουμε το επίπεδο να είναι εντάξει και να μην μπορεί κανένας να μας κάνει κριτική, αλλά να εξαπολύουμε κατηγορίες έτσι.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το επίπεδο γενικότερα της πολιτικής ζωής σε έναν τόπο δεν διαμορφώνεται μόνο από τις ηγεσίες των κομμάτων, αλλά και από την κοινωνία στο σύνολό της, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε και το τι γίνεται στην κοινωνία μας γενικότερα, γιατί διαμορφώνει και συμβάλλει με τον τρόπο της σε όλο αυτό το οποίο ζούμε, βιώνουμε ως πολιτική ζωή. Λοιπόν, εσείς, ο δικός σας ποιος είναι ο στόχος του Volt σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κυρία Σοφοκλέους?
2: Εντάξει, το Volt κατεβαίνει πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές. Ο στόχος μας είναι να μπούμε στη Βουλή. Θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητο, ακριβώς γιατί τα διεξόδα του σήμερα είναι τόσο μεγάλα, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να δίνει στέγη σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τον 21ο αιώνα, ξέρουν που πάνε. Ζητούμε και δουλεύουμε για μια νέα σύγχρονη προοδευτική πολιτική πρόταση. Έχουμε ιεραρχήσει ως κόμμα το κόστος ζωής, θέματα καθημερινότητας, γιατί και εμείς βγαίνουμε μέσα από τούτα τα προβλήματα. Αλλά την ίδια ώρα δεν πρόκειται και να προσποιηθούμε ότι όλα είναι καλά και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να

0: και πόσο απαραίτητο και αναγκαίο είναι το εγχείρημα για μια πολιτική πρόταση η οποία να γίνεται πραγματικά η στέγη του ορθολογισμού και του πραγματισμού για τον πολίτη του 21ου αιώνα στην Κύπρο.
1: Είπατε τη λέξη μετριοπάθεια και διαρωτώ με πόσο μετριοπαθές είναι όταν ο υποψήφιός σας, για παράδειγμα ο Μακάριος Δρουσώτης, έβαλε αυτό τον μπουρλότο σε αυτή την προεκλογική περίοδο με τις αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση Σάντι.
0: Κοιτάξτε, το Μακάριος Δρουσώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξ επαγγέλματος που έκαμε αυτό που έκαμε και όχι απορρέοντας από την ιδιότητα ενός υποψήφιος του Volt. Ο Μακάριος Δρουσώτης είναι ένας ερευνητικός δημοσιογράφος ο οποίος ανά καιρούς έχει βγάλει διάφορα σκάνδαλα στο προσκήνιο και έχει δικαιωθεί για τα πλήστα εξ αυτών. Την ίδια ώρα, ας μην υποτιμούμε και το. Άρα ο Μακάριος έκαμε τη δουλειά του με βάση το επάγγελμα του. Από εκεί και έπειτα, το κόμμα. Και θα ζητούσα να μας πιστωθεί τούτο, γιατί δεν το βλέπουμε συχνά. Το
1: διαβουλεύτηκε μια... μαζί σας, δηλαδή σας ενημέρωσε εσάς, κύριε Σοφοκλέου, στην ηγεσία του Volt, ότι προτίθεται να προβεί σε αυτές τις αποκαλύψεις και του είπατε προχωρήστε, ότι δεν έχει σημασία. Δεν...
0: Εμείς το έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές ότι εμείς ως κόμμα γνωρίζαμε ότι ο Μακάριος ασχολείται με μια μεγάλη έρευνα, την οποία όμως αντιλαμβάνεστε ότι προστάτευε. Αυτή η έρευνα δεν αφορούσε το κόμμα και γι' αυτόν το εξηγώ. Αυτόν ήταν η δουλειά του ανθρώπου. Προστάτευσε και πολύ καλά έκαμε την έρευνα του. Και εμείς ξέραμε ότι εστίαζε περισσότερο στο κομμάτι των εκπίσεων και έχουμε πει ότι δεν ήταν εις γνώση μας αυτό που βγήκε. Από εκεί και έπειτα όμως, και δαμέ που νομίζω σημαντική δική μας η θεσμική συνέπεια, εμείς ως κόμμα είμαστε συνεπείς. Ζητήσαμε άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε παρακολούθησε την διαδικασία της υπόθεσης, δεν νομίζω ότι είσαι κάποιον ο οποίος είναι ικανοποιημένος από το χειρισμό της αστυνομίας και κάποιος διαρωτάται, βομβαρδίζονται μας καθημερινά με διαρροές στον τύπο, επιλεκτικές διαρροές, οπότε ήδη επιθυμούν. Για άλλα θέματα δεν έχουμε δει το ίδιο.
1: Λέτε ότι άρα... ακολουθούσαν άλλη τακτική, για να μην πω πολιτική, άλλη τακτική στην υπόθεση Σάντι, άλλη για παράδειγμα στην υπόθεση Video Gate.
0: Το Video Gate, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί αφορά τους χειρισμούς του Προεδρικού και για αυτόν το θέμα η αστυνομία έχει βάλει πέπλο σιωπής. Ενώ για το θέμα αυτόν που ευτελίζεται και η όλη διαδικασία και εγώ πραγματικά εμείς που είχαμε μπει από την αρχή ότι δεν είχαμε γνώση της έρευνας αλλά θέλουμε να ανεξάρτητη την διερεύνηση, διερωτούμε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΥΦΟ που τόσες μέρες ευτελίζουν όλο αυτό το θέμα, μπορούν να βάλουν στο χέρι τους τη φωτιά ότι τίποτα από αυτά που έχουν υποθεί κάποια εξ των οποίων τα έχουμε ξανακούσει δεν ισχύουν. Με ποια βεβαιότητα μπορεί κάποιος να βγαίνει και να εκφράζει τόσο έντονη άποψη για κάτι, υποσκελίζοντας όλη τη δράση της αστυνομίας της ίδιας. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και για τον τρόπο που κάποια παραδοσιακά κόμματα έχουν συμπεριφερθεί σε σχέση με τούτου του είδους τις καταγγελίες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο που η ίδια η αστυνομία έχει χειριστεί το όλο πλαίσιο και σίγουρα δεν είναι πράγματα τα οποία δείχνουν σοβαρότητα η διάθεση όντως διαλεύκανσης από την αστυνομία. Και την ίδια ώρα δεν γίνεται να ξεχνούμε ότι πριν δύο εβδομάδες κατατέθηκε ένα μπόρισμα το οποίο, πάνω στο οποίο εργαζόταν μια ανεξάρτητη επιτροπή υπό την αρχή κατά της διαφθοράς για το βιβλίο και πάλι του Μακάριου Δρουσώτη που από πριν δύο χρόνια το κράτος μαφία. Υπάρχουν συγκλονιστικές πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν σε σχέση με τις εισηγήσεις αυτού του πορίσματος. Πληροφορίες που μπορεί να αφορούν ακόμα και ποινικές διώξεις, μπορούν να αφορούν ακόμα και χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν βρεθεί, κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα. Πώς γίνεται να αφήνουμε μια έρευνα η οποία πήρε δύο χρόνια από μια αρχή την οποία ουδής έχει αμφισβητήσει. Έχουμε εξοδέψει πάνω από 1 εκατομμύριο ως κράτος πάνω σε αυτή την έρευνα και δεν τη συζητούμε αυτή και καταλήξαμε ούτε καν τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας και καταλήξαμε να συζητούμε διαρροές οι οποίες βγαίνουν ξεκάθαρα επιλεκτικώς για ένα θέμα το οποίο έπρεπε να ήταν υπό διερεύνηση.
1: Από ποιο να είναι, από ποιο να διερευνηθεί.

0: Κυρία Σουβουκλέου, σαφώς.
1: Μα βλέπετε όμως, γιατί δεν είναι εύκολα τα... Δεν είναι εύκολη η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε, ναι. Και γιατί οι απαντήσεις του στείλουμε λαϊκά δικαστήρια. Όχι, όχι, οι μόνοι που εστίσαν λαϊκά δικαστήρια είναι αυτοί οι οποίοι πήραν απόφαση από πριν για την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι σκιές πάνω από τους θεσμούς είναι τόσο πολλές που αν δεν ασχοληθούμε να δούμε πώς να καθαρίσουν οι σκιές, να δούμε πώς οι θεσμοί δρούν με έναν τρόπο που όντως να νιώθει ο πολίτης ότι πραγματικά προασπίζονται και το δημόσιο συμφέρον αλλά και το καλώς νομένο συμφέρον του πολίτη, δεν έχουμε μέλλον.
0: Και γιατί δεν είναι χαμένη ψήφος στο Volt?
1: Επειδή το Volt είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια πολιτική φωνή καταρχάς σε επίπεδο πολιτικού οράματος. Είναι μια πολιτική φωνή η οποία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία υπάρχουν ήδη και αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά από μια συνθήκη όπου ακούμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό ανοιχτά να μας λέει ότι μπορεί να συνεργαστεί με το Δίκο. Βλέπουμε μια συνθήκη όπου ακόμα και το ΕΛΑΜ αυτή τη συνεργασία δεν την αποκλείουν. Το Volt είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται να βάλει κάτω μια πιο προοδευτική φωνή, να βάλει κάτω μια πιο σύγχρονη φωνή.
0: Με ποιους θα συνεργαζόσασταν?
1: Με αυτούς οι οποίοι μπορούν όντως να είναι πιστοί σε αυτές τις αρχές και τις αξίες. Και ακόμα και για το Δημοκρατικό Συναγερμό, το οποίο τον έχω αναφέρει. Κάποτε μια πολιτική δύναμη όπως το Volt, η οποία είναι καθαρά ευρωπαϊκή, η οποία ανήκει σε έναν πανευρωπαϊκό δίκτυο, μια φιλελεύθερη πολιτική δύναμη, θα μπορούσε, και μια δύναμη που είναι τόσο καθαρά υπέρ της λύσης του Κυπριακού, θα μπορούσε να σκεφτεί το Δημοκρατικό Συναγερμό ως σύμμαχο της σε κάποια θέματα στη Βουλή. Σήμερα, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί και αυτόν έναν πλαίσιο όπου δεν ξέρεις τι στηρίζει ο καθένας και όπου ο κάθε υποψήφιος, ακόμα και σε κόμματα όπως αυτό, μπορεί να υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα αλλά κατεβαίνουν όλοι κάτω από το ίδιο ψηφοδελτίο, δεν μπορούμε καν να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Άρα εμείς ως κόμμα το τι λέμε είναι ότι αυτός που θα πάει στην κάλπη να μας ψηφίσει θα γνωρίζει ότι όποιον από τους 56 και αν στηρίξει θα προωθήσει τις αρχές και τις αξίες του δικού μας, του κόμματος μας, και από εκεί και πίτα εμείς μπορούμε να πούμε του κόσμου ότι όποια συνεργασία μας θα είναι πάντα με βάση αυτή την κατεύθυνση, αυτές τις αρχές, αυτόν το όραμα για την Κύπρο το οποίο θέλουμε, και όχι αποτέλεσμα της όποιας συνδιαλλαγής ή απλώς να μείνουμε στην εξουσία.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είσαστε ένα κόμμα που τάσεστε καθαρά υπέρ της λύσης του Κυπριακού. Θεωρείτε ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις? Εκτιμάτε ότι πώς αξιολογείτε αυτή την αναφορά που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος, ότι θα είμαστε μπροστά σε, ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο σχέδιο ενδεχομένως για λύση του Κυπριακού?
1: Κοιτάξτε, όταν τέτοιου είδους δηλώσεις γίνονται μια ανοιχτή και δεν ακολουθούνται είτε από πράξεις είτε από κάποιου είδους αίσθηση εγρήγορσης, αντιλαμβάνεστε ότι γινόμαστε καχύποπτοι. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι μακάρι να ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αν υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία χωρίς αφιταλαντεύσεις αλλά και σύσσωμη από τον πρώτο μέχρι τον 56ο στο ψηφοδέλτιο μας αλλά και από όλο το πολιτικό μας συμβούλιο και από όλα τα άτομα που είναι μέσα, η οποία συνειδητά λέει ότι οφείλουμε να λύσουμε το Κυπριακό για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς και με προοπτική στο νησί. Και όταν λέω συνειδητά, εννοώ να είμαστε διατεθειμένοι να βγούμε μπροστά για αυτό με τρόπον ειλικρινή. Αυτό είναι το Volt. Άρα, εάν όντως ισχύει αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, το Volt θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί για να στηρίξουμε το να προχωρήσουμε με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο, με βάση το συμφωνημένο κεκτημένο, και είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη για αυτό το θέμα, γιατί εμείς δεν δημιουργηθήκαμε για να διαχειριστούμε κάποιο είδους εξουσία σε αυτήν τη μικρή πίτα της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να πούμε ότι η ασφάλεια, η ευημερία και η προοπτική μας στο νησί δεν θα διασφαλιστεί ποτέ αν δεν λύσουμε το Κυπριακό. Άρα εκεί βλέπουμε, εμείς είμαστε συνεπείς και θα είμαστε εκεί, και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε απαιτείται ακόμα πιο πολύ η ενίσχυση μιας πολιτικής δύναμης όπως είναι το ΒΟΛΤ, η οποία χωρίς αφιταλαντεύσεις, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς να σηκώνεται να φεύγει, χωρίς τσιμεντομαδά, θα μπορεί να στηρίξει πραγματικά αυτό το οποίο, πάνω στο οποίο ουσιαστικά εξαρτούνται οι ζωές μας.
0: Και κάτι τελευταίο, κυρία Σοφοκλέους, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ, θα έλεγα, δύσκολη για τους πολίτες. Συζητούσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών για τις υπέρογκες αυξήσεις που καταγράφεται σε σειρά προϊόντων και αγαθών το τελευταίο 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο του Μάη. Στις τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει απόγνωση σε ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων στην Πάφο και σε άλλες περιοχές, τουριστικές περιοχές και όχι μόνο, και υπάρχει αυτή η γενικότερη βεβαίως αγωνία μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση και τι μπορεί να γίνει στην ευρύτερη περιοχή αν έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση και όχι συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πώς τοποθετήστε σε αυτή την κατάσταση?
1: Όχι, εμείς την αφουγκραζόμαστε αυτόν τον οποίο περιγράφεται, και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να ακούμε πολιτικά κόμματα τα οποία κυβερνήσαν και ευθύνονται για εδώ που βρισκόμαστε να μας κουνούν σήμερα το δάχτυλο όταν προσπαθούμε με διαφορετικό τρόπο να αλλάξουμε τα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί οι τόσο έντονες πιέσεις τις οποίες όλοι βιώνουμε, να ακούω και για το θέμα των πρατηριών βενζίνας, που πραγματικά είναι ένα δράμα η κατάσταση, αλλά το δράμα δεν είναι μόνο το ότι γίνεται ένας ακατανόητος πόλεμος ο οποίος αυξάνει τις τιμές των καυσίμων σε όλον τον κόσμο. Το δράμα είναι ότι επεράσαμε από μια οικονομική κρίση, και εκεί που έπρεπε να αρχίσουμε να χτίζουμε υποδομές για να ενισχύσουμε τον πολίτη, δεν έκαναμε τίποτε. Ο πολίτης έχει μείνει εξαρτημένος στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να κάνουμε, αν η πεζίνα ανεβαίνει, εμείς νιώθουμε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχουμε φροντίσει ως χώρα να δώσουμε άλλους τρόπους διακίνησης. Το κόστος ζωής, η πρόσβαση στο στεγαστικό, αυτές οι πιέσεις οικονομικές είναι αυτά τα οποία μας έχουν δημιουργήσει ως κόμμα, και είναι αυτά στα οποία στοχεύουμε να έχουμε καταθέσει προτάσεις για να ενδυναμωθεί ο πολίτης, να γίνει ο πολίτης πιο αυτόνομος, να μπορεί ο πολίτης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν πλαίσιο όπου άνθρωποι που μπορεί να αμείβονται με καλούς μισθούς εξακολουθούν να πιέζονται σε σχέση με την καθημερινότητα τους, ακόμα και σε σχέση με το στεγαστικό, αλλά και την ίδια ώρα, και πρέπει να το βάλουμε και στο προσκήνιο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο πρόβλημα η ακρίβεια, είναι πρόβλημα η φτωχοποίηση. Κόσμος ο οποίος δεν μπορεί πραγματικά να βγάλει τον μήνα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ακόμα κρούζουμε μαζούτσο, πληρώνουμε πολύ ακριβό ηλεκτρισμό, το ίδιο και οι επιχειρήσεις μας. Άρα αυτό να αντανακλάται στα προϊόντα, στις αγορές, στις υπεραγορές. Είμαστε εξαρτημένοι πάνω στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν έχουμε άλλους τρόπους διακίνησης. Ο δημόσιος χώρος και οι δημόσιες πρόνοιες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Χαιρετίζαμε το ΓΕΣΥ και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πιέσεις αντανακλούνται στην καθημερινότητά μας όλων.
0: Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Κυρία Σοφοκλέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και σας
1: ευχαριστούμε. Εμείς, το τελευταίο μας μήνυμα είναι ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για έναν κράτος το οποίο θα μπορεί επιτέλους να λειτουργεί για τον πολίτη και να φέρνει αποτελέσματα για τη ζωή του πολίτη. Και θεωρούμε ότι από την Κύπρο του σήμερα απουσιάζει έναν πλαίσιο θεσμικής συνέπειας, λογοδοσίας και εφαρμογής κανόνων. Και εμείς, μαζί με το όραμα το οποίο έχω περιγράψει, είναι αυτού του είδους η δύναμη που θα είμαστε στη Βουλή. Φτάνει ο κόσμος να πάει στην κάλπη να μας στηρίξει την Κυριακή, και θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργηθεί ως πολιτική αναγκαιότητα και όχι ως συγκυρία, και αυτό σιγά σιγά ο κόσμος θα το καταλαβαίνει όλο ένα και περισσότερο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Και από την συμπρόεδρο του Volt θα καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο και υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ στην ΕΠΑΦ, τον Μιχάλη Μιχαήλ. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαήλ.
2: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροάτες σας.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών και μας έλεγε για τις διαπιστώσεις του από το Ικαλάθι του τελευταίου και αναφέρεται σε αυξήσεις βασικών προϊόντων, 182 προϊόντων για αυξήσεις της τάξης του 6 με 9% το τελευταίο 15ήμερο για τις τιμές των καυσίμων που στην Πάφο είναι ακριβότερες κατά 4 σέντ το λίτρο σε σύγκριση με τη Λάρνακα για παράδειγμα, και θέλω να σας ρωτήσω, είναι αυτά θέματα τα οποία, για τα οποία εσείς ανησυχείτε ή έχετε προτάσεις?
2: Και βέβαια μας ανησυχούν, όπως καλά γνωρίζετε, η Κύπρος δυστυχώς είναι ένα κράτος εξαρτώμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις της γύρω περιοχής. Δεν θα μπορούσε η Κύπρος να μην ανεπηρεάστη δυστυχώς από όλη αυτή την κατάσταση. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της πρώτης ύλης που λέγεται καύσιμων είναι δυστυχώς η πρώτη αιτία αύξησης αρκετών προϊόντων. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, διότι στο τέλος της ημέρας το καταναλωτής το πληρώνει, βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει αυτόν τον κόστος, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τόσο την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, αλλά και τα πολιτικά κόμματα να είναι ωφέλιμα, ούτως ώστε να βρεθούν αυτές οι χρυσές τομές, αν θέλετε, στην οικονομία, οι οποίες θα δώσουν ανάσες στους καταναλωτές. Είναι αυτοί δηλαδή που πληρώνουν την ύφη στο τέλος της ημέρας. Η κοινωνία θα πρέπει να νιώσει, αν θέλετε, με τις πολιτικές την προσπάθεια που θα γίνει για να βοηθηθεί ο κόσμος, για να πάρει έτσι μια οικονομική ανάσα, αν θέλετε.
0: Ναι, είπατε προηγουμένως γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά εσείς πώς τοποθετήσετε σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή? Θεωρείτε κατανόητο αυτόν τον πόλεμο, αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή του Ισραήλ στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ? Πώς τοποθετήσετε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, μια πολεμική σύγκρουση σίγουρα δεν είναι επιθυμητή, έτσι, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν είναι η λύση στο να δύο κράτη, δύο λαοί ή κάποια έθνη να συγκρούονται και στο τέλος της ημέρας να καταλήγουν σε πολεμική σύραξη. Σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αντιλαμβάνεστε όμως, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία χωρίζουν άβυσσως κάποια έθνη, κάποια κράτη, και το κάθε κράτος και το κάθε έθνος είτε υπερασπίζεται είτε επιτίθεται, νιώθοντας και πιστεύοντας ότι αυτό είναι καλύτερο για την ίδια του τη χώρα. Σίγουρα όμως δεν είναι η λύση οι πολεμικές σειράξεις, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό δηλαδή. Εάν σίγουρα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, σίγουρα η διπλωματική οδός είναι το κλειδί σε όλες τις περιπτώσεις, και είμαστε, αν θέλετε, έναν πολιτικό κίνημα, έναν κύτταρο της δημοκρατίας, το οποίο πιστεύει ότι η διπλωματία θα πρέπει πολλές φορές να πριτανεύει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στο... έχουν μείνει 3-4 ημέρες ακόμη μέχρι τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είσαστε κοντά στην επίτευξη των στόχων σας, κύριε Μιχαήλ?
2: Κοιτάξτε, στόχος του ΕΛΑΜ, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία, είναι να παραμένει σταθερόν στις θέσεις και στις απόψεις του καταρχήν, και από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι ακόμα μια φορά θα δούμε το ΕΛΑΜ να κινείται στη λογική της αύξησης της πολιτικής του δύναμης, αν θέλετε. Αν ξεκινήσουμε για παράδειγμα από το 2016, όταν πρωτοεισέλθαμε στη Βουλή, ακολούθησε οι βουλευτικές του 2021, τώρα νιώθω ότι το ΕΛΑΜ για ακόμα μια φορά όχι μόνο είναι εντός στόχων, αλλά νιώθω ότι θα είναι ανάμεσα τουλάχιστον από τους νικητές της 24ης Μαΐου. Είναι κάτι που μας χαροποιεί. Νιώθω ότι ήρθε η ώρα του ΕΛΑΜ να έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό που θα μας δώσει τη λαϊκή εντολή ο κόσμος και είμαστε έτοιμοι την επόμενη ημέρα να σηκώσουμε μανίκια με μια, επαναλαμβάνω, ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αυτό σηκώσουμε... εκλογικά, σε εκλογικά ποσοστά, πώς το προσδιορίζετε, διψήφιο εκλογικό ποσοστό, έτσι το προσδιορίζετε?
2: Κοιτάξτε, από την αρχή, ναι, αν θέλετε, είχαμε βάλει έναν στόχο, αν θέλετε, ότι τα ποσοστά μας πρέπει να κινούνται σε διψήφιο ποσοστό και να κλειδώσουμε και την τρίτη θέση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια θέση η οποία σου δίνει των πρωταγωνιστικών ρόλων αυτών για να μπορείς να ασκείς τόσο την πίεση στην κεντρική εξουσία, αλλά και να μπορείς κάποια νομοθετήματα, θέματα τα οποία προκύπτουν εντός του Κοινοβουλίου, να μπορούμε με τον αριθμό των βουλευτών που θα έχουμε να περάσουμε νομοσχέδια, να περάσουμε προτάσεις νόμου και διάφορα τα οποία θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Είναι κάτι που το αναζητούμε, ναι.
0: Είσαστε βέβαιοι ότι θα έχετε κοινοβουλευτική έδρα στην Πάφο, ότι θα εκλέξετε βουλευτή στην Πάφο?
2: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, μη τι άλλο με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες κυκλοφορούν, αλλά και από τον Παλμό, δηλαδή το βλέπουμε και εμείς ήδη σαν υποψήφοι, έτσι, εντός της πόλης μας, εντός της επαρχίας μας, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προεκλογική. Εμείς έχουμε παραθέσει τις θέσεις μας, ήρθαμε σε επαφή με κόσμο, έχουμε επαναλάβει ακόμα μια φορά τις θέσεις μας, τι θέλουμε, το όραμά μας, αν προτιμάτε, και καταφέραμε, ναι, να έχουμε έτσι έναν καλό έρισμα στην κοινωνία. Η κοινωνία αγαπά τις θέσεις, αφού κράτεται αυτές τις ανησυχίες. Έχουμε παρουσιάσει επίσης και το κοινοβουλευτικό μας έργο τα τελευταία 10 χρόνια εντός του Κοινοβουλίου και νιώθω, ναι, ότι το ΕΛΑΜ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση, τουλάχιστον με κάποια άλλα, αν θέλετε, πολιτικά κόμματα. Βρισκόμαστε σε πιο πλεονεκτική θέση.
0: Άρα είσαστε αισιόδοξος ότι στην Πάφο θα έχετε στην επόμενη κοινοβουλευτική, στην επόμενη Βουλή θα έχετε...
2: Ο κόσμος θα αποφασίσει σίγουρα, αυτός είναι ο τελικός κριτής, αυτός είναι που θα προσέλθει στις κάλπες και θα δώσει την ψήφο του εκεί και όπου πιστεύει ότι αξίζει, αλλά ναι, νιώθω και πιστεύω ότι με αυτά που βλέπω και αυτά που παρακολουθώ και αυτά που βιώνω, αν θέλετε, σαν πολίτης αυτής της, σαν της επαρχίας μας της Πάφου, ναι, νιώθω ότι η Πάφος θα έχει ελαμίτη βουλευτή.
0: Και θα συνεργάζεστε με το Δίκο και το Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως διαδίδεται?
2: Κύριε Νάνο, εντός του Κοινοβουλίου αντιλαμβάνεστε ότι για να περάσουν κάποιες νομοθεσίες χρειάζονται αριθμών βουλευτών. Εννοείται ότι εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Δεν διστάσαμε να
0: ψηφίσουμε για παράδειγμα. Θα ψηφίζετε για παράδειγμα τον Νικόλα Παπαδόπουλο ή την Ανίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής?
2: Όσον αφορά την κυρία Ανίτα Δημητρίου, νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Από εκεί και πέρα, όλα στην ώρα τους. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές, δεν έχει διαμορφωθεί, αν θέλετε, το κοινοβούλιο με τη νέα σύνθεσή του. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς το έχουμε αποδείξει όμως, έχουμε στηρίξει προτάσεις ακόμα και προερχόμενα από το χώρο της αριστεράς. Δεν έχουμε ταμπού να στηρίξουμε κάτι το οποίο στην τελική θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι το ΕΛΑΜ. Δεν βάζουμε ταμπού μπροστά. Άλλοι είναι που αποκλείουν το ΕΛΑΜ από οποιαδήποτε εξίσωση. Εμείς όταν είναι υπέρ της κοινωνίας και θα δώσει λύσεις στα χέρια των πολιτών, εμείς στηρίζουμε και είμαστε το σπαθί και η αστίδα, αν θέλετε, του κυπριακού ελληνισμού. Άλλοι είναι που έχουν ταμπού και κοντά με το ΕΛΑΜ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην προεκλογική επικαιρότητα. Φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΕΚ, τον Πέτρο Στυλιανάκη. Τις τελευταίες ημέρες, αν κάτι μπορούμε να παρατηρήσουμε, είναι μία έτσι ενεργοποίηση κάποιων παλαιότερων ιστορικών στελεχών της ΕΔΕΚ για αυτή την εκλογική μάχη. Δεν ξέρω αν παρατηρείται και συσπήρωση των ψηφοφόρων ή να αναπτύσσεται ένα ρεύμα υποστήριξης στην ΕΔΕΚ. Κύριε Στυλιανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, φίλε Κώστα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι βλέπετε, να αλλάζει λίγο το κλίμα?
1: Νομίζω ότι έχει λίγο καιρό που το κλίμα άρχισε να αλλάζει. Φυσικά και σαφέστατα οι δηλώσεις ιστορικών στελεχών έχουν βοηθήσει αυτό το κλίμα σε μέγιστο βαθμό, θα έλεγα. Η συχνή και η καθημερινή επικοινωνία μαζί με τα μέλη και τους φίλους της ΕΔΕΚ δείχνει ότι ναι, ο κόσμος επανέρχεται, συσπηρώνεται, φαίνεται να υπάρχει και μια καλή δυναμική, τουλάχιστον εδώ στην Πάφων, και είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι. Αλλά έχετε απαντήσει στο ερώτημα γιατί καταντήσατε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να παλεύετε να μπείτε στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αρκετές φορές. Ναι, υπήρξε μια μακρά περίοδος εσωστρέφειας. Ναι, υπήρξαν προφανώς εκ του αποτελέσματος κάποια λάθη και παραλήψεις. Τα έχουμε διαγνώσει, τα έχουμε δει. Έχουμε σκύψει, αν θέλετε, με την εκλογή της νέας ηγεσίας σε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε μιλήσει ξανά με όλους. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα έξω ότι ναι, ωραία, υπήρξαν τα προβλήματα, υπάρχουν οι λύσεις. Η ΕΔΕΚ δεν είναι ένα προσωπαγές κόμμα, είναι ένα κόμμα με ιστορία, με αρχές, και εκεί είναι ο στόχος και εκεί πρέπει να προσιλωθούμε στις αρχές και στις αξίες μας, ούτως ώστε να επαναπατρίσουμε όλους τους ψηφοφόρους και φίλους για να διατηρήσουμε μια δυναμική μέχρι την επόμενη Κυριακή.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα και με άλλους εκπροσώπους κομμάτων και υποψήφιους, με αφορμή και στην αρχή της εκπομπής μας φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών για τις αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά, κυμαίνονται γύρω στο 9%, για τις τιμές των καυσίμων. Στην Πάφο πληρώνουμε τα ακριβότερα καύσιμα πανκύπρια, κατά 4 με 5 σέντ ακριβότερα σε σύγκριση με τη Λάρνακα, για παράδειγμα, που είναι πιο φθηνή. Το ζείτε αυτό, το βλέπετε αυτό στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους που έρχεστε σε επαφή, να αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, κύριε Στυλιανάκη? Συμμερίζεστε?
1: Το βλέπουμε παντού, φίλε Κωστά, παντού. Ακόμα και η δική μας εμπειρία νιώθει αυτή την ακρίβεια, δηλαδή δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Ναι, είναι γεγονός ότι διαχρονικά έχουμε μείνει σε ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας, το οποίο είναι και έχει ψηλό κόστος πρώτον, και έχει και περιβαλλοντική αποτύπωμα μεγάλο. Εξού και ότι πληρώνουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο περίπου σε προστήματα για τους ρήπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι, ναι, στην Κύπρο έχουμε μεγαλύτερο κόστος ενέργειας. Τα καύσιμα σίγουρα πηγαίνουν πάνω, και δεν είναι μόνο ότι είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων, είναι και λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης και λόγω του πολέμου που μένεται δίπλα μας, είναι και η έλευση των καυσίμων, δηλαδή είναι και εκείνον ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να ανεβάσει το κόστος. Απλά και μόνο λόγω του ότι υπάρχουν οι κινδύνοι, υπάρχει και η μεγαλύτερη διαδρομή για να έρθουν τα καύσιμα, τότε υπάρχουν οι κινδύνοι. Τώρα, γιατί στην Πάφο, είχα πει σε κάποια προηγούμενη τοποθέτηση μου ότι ίσως πρέπει να σκεφτούμε και την επιβολή πλαφών στις εταιρείες εμπορίας των πετρελαιοειδών, ούτως ώστε να μπορεί και η Επιτροπή του Καταναλωτή να ελέγχει ποσοστό κέρδους το οποίο βάζουν οι πρατηρούχοι και να υπάρχει, τέλος πάντων, υπάρχει νομοθεσία παρεμπιπτόντος η οποία μιλά για την εσχροκέρδεια, ειδικά για τα καύσιμα. Άρα ίσως να πρέπει να δούμε μια άλλη λύση ή μια πιο θεσμική προσέγγιση στην όλη κατάσταση για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και αυτή την εσχροκέρδεια, την οποία προφανώς βλέπουμε να υπάρχει ειδικότερα στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Γενικότερα μιλώντας, κύριε Στυλιανάκη, αυτές τις 3-4 ημέρες που έχουν απομείνει μέχρι την Παρασκευή ή μέχρι την Κυριακή, γιατί μπορεί να λέμε ότι θα πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας των κομμάτων και των υποψηφίων τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής που θα κλείσουν οι κάλπες θα τρέχετε, με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, πού επικεντρώνετε την προσοχή σας εσείς και το κόμμα σας?
1: Εμείς εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, επικοινωνούμε καθημερινά με όλα τα μέλη και στελέχη και φίλους της ΕΔΕΚ, και αυτή είναι η προσπάθεια να μιλήσουμε μαζί με τον κόσμο μας ξανά, να τον ξαναδούμε, να τον πείσουμε για την ανάγκη η ΕΔΕΚ να έχει παρουσία στη Βουλή. Περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είχε πει ότι ενδέχεται να υπάρξει μια κινητοποίηση των Κυπριακών αμέσως μετά τις εκλογές. Κύριε Νάνο, δεν μπορώ να διανοηθώ να υπάρχει ένα εθνικό συμβούλιο, ένα εθνικό συμβούλιο χωρίς την παρουσία της ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ ανέκαθεν και διαχρονικά ήταν εκείνη η οποία κατάθεται διαφορετικές ή άλλες θέσεις, τέλος πάντων, στο Εθνικό Συμβούλιο, προσπαθώντας να βελτιώσει την οποιαδήποτε λύση θα ερχόταν στο τραπέζι, προσπαθώντας να βάλει νέες ιδέες και νέες προτάσεις για να ενισχύσει την διπλωματική μας δύναμη, και είναι εθνική, αν θέλετε, χωρίς να ακούμε υπερβολικός, είναι εθνική ανάγκη η ΕΔΕΚ να βρίσκεται στη Βουλή.
0: Λοιπόν, εύχομαι να το επιτύχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Καθοριστικές εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων 24 ώρων στην υπόθεση της αποκαλούμενης Σάντι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν ακόμη και σήμερα στην αστυνομία οι εκθέσεις του FBI και της Europol για αξιολόγηση. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη ενώπιον της νομικής υπηρεσίας και εξετάζεται στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, αναφέρει ο Φιλελεύθερος, ενώ αναμένεται να συνεκτιμηθούν και τα πορίσματα των δύο διεθνών οργανισμών, τα οποία αφορούν τόσο το περιεχόμενο των μηνυμάτων όσο και το προφίλ. Με βάση το σύνολο του ανακριτικού υλικού θα καθαριστούν και τα επόμενα βήματα των αρχών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που υπάρχουν στην αστυνομία από την ανάλυση των μηνυμάτων και των ισχυρισμών που σχετίζονται με όσα κατέθεσε ο Μάριος Δρουσιώτης, δεν φαίνεται να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα για τα πρόσωπα στα οποία αποδίδονται σοβαρές κατηγορίες. Όπως αναφέρεται, τα συμπεράσματα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτει ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί μέσω εφαρμογών, γεγονός που εγγύρει ζήτημα γνησιότητας. Επιπλέον, φωτογραφικό και ηχητικό υλικό που παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο σύμφωνα με την έρευνα δεν επιβεβαιώθηκε. Παράλληλα, η αστυνομία επανήλθε χθες με επίσημη τοποθέτηση, διαψεύδοντας ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Μακάριου Δρουσιώτη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όπως διευκρινίστηκε, ουδέποτε τέθηκε ή εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα μη εκτέλεσης του. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση Σάντι. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι ή να δημοσιοποιηθεί κάτι πρόσθετο μέχρι την Κυριακή των εκλογών, εκτός και αν ληφθούν άλλες αποφάσεις τις επόμενες ώρες στη βάση και αυτών των ευρημάτων του FBI και της Europol. Κατά τα άλλα, από το αστυνομικό δελτίο είχαμε χθες το βράδυ και πάλι τις γνωστές επιχειρήσεις της αστυνομίας και συνοδεύτηκε με συλλήψεις σε όλη την Κύπρο. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 5 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως επαιτία, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, τροχαία αδικήματα και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 436 οδηγοί και 147 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 7 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 192 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 57 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομές.

0: εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου.

σα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κόμμα.

0: Pure Bullythres Radio Show, κυρίες και κύριοι, 19 Μαΐου. Και μιλάμε, πώς έχει περάσει ο καιρός. Δηλαδή, σε λίγο χαιρετάμε και το Μάιο.
1: Και
0: μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Και τι γίνεται.
2: Έρχεται ο Ιούνιος, παιδιά.
1: Και τι γίνεται.
0: Για να γιορτάσουμε τον Ιούλιο.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Καλοκαιριάζει.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Κάτι με τους αριθμούς θα πει.
1: Κάτι γίνεται τώρα.
0: Τώρα
1: που μπαίνουμε σιγά σιγά προς τα τέλη Μαΐου.
2: Ήρεμε, Έλανη.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έρχεται το καλοκαίρι.
1: Και τι άλλο έρχεται.
0: Ξέρω εγώ.
2: Η χαρά, τα παιχνίδια. Η ευημερία. Η Μέλανη.
0: Α, έχει γενέθλια.
2: Πότε έχεις γενέθλια, Μέλανη?
1: Στις 30 Μαΐου.
0: Ναι.
2: Αλήθεια, 30 Μαΐου.
1: Ναι. Δεν κλείνω τα 30. Τα 21 κλείνω.
0: Καλά, εντάξει, το ξεφτύλισες. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το πιπίνι η Μέλανη Μιλένοβα και σήμερα. Σταθής Μπόγδανος, το Λισαγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόκνητος, ρυθμιστής του ήχου. Πάμε για μουσικάρες και...
1: επιστρέφουμε και μη φύγει κανείς.
3: Έλα.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ και θέλω να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Στην αγκαλιά σας θα το βρείτε.
1: Μας έβαλες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Πατρίκιος. Ο Πάτρικ. Πατρίκος, Πατρίκης. Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατρίτσια, Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτητος και Μένανδρος.
1: Λοιπόν, έκανες δύο λάθη.
0: Δεν έκανα.
1: Πρώτον είναι Πατριτσία και όχι Πατρίτσια.
0: Έχω και Πατρίτσια.
1: Πατριτσία δεν είπες ποτέ όμως.
0: Είπα.
1: Το είπε.
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
1: Και επίσης είναι Θεόκτιστος και όχι Θεόκτιστος.
0: Δεν είπα πω... Α, Θεόκτιστος.
2: Βρήκε κάποιον, τον έκτισε η μελέτη.
3: Θεοσωματεπή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν ξέρω Μέλανη αν εσύ έχεις ακούσει ποτέ σου Ναταλία Ορέιρο. Αν και είναι Ουρουγουανή, έχει κάνει και πέρα από την Ελλάδα, γιατί δεν είχε κάνει συνεργασία
1: με τον Κουρκούλη.
0: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Κάπως έτσι, ναι, τέλος πάντων. Και επίσης, ο συνομήλικός σου, Σαμ Σμιθ, γνωστός Άγγλος τραγουδιστής, έτσι.
1: Αχα, δεν είναι συνομήλικός μου.
0: Εντάξει, είναι λίγο μικρότερος.
1: Τόλι, έξω!
0: Πάμε σε μουσική, κυρίες και κύριοι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε.
2: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Θέλετε να σας βγάλω τραγουδάκι?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε λοιπόν στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και πάμε στο υπέροχο θέμα αυτής της σεζόν.
1: Ποιο είναι το υπέροχο θέμα?
0: Καλοκαίρι.
2: Αλίμονο, τι θα έλεγε εσύ.
3: Καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει μεσαγιονάρα.
0: Έλα, φαγώθηκε πια. Κάθε μέρα μου λες γιατί δεν ήρθα μεσαγιονάρα.
3: Έμα να σου πω κάτι, πέρσι μας είχε πρίξει.
2: Από μην το... την κόψει τα νύχια του.
0: Ερχόμουν μεσαγιονάρα το Δεκέμβρη.
3: Παιδιά, πέρσι ερχόταν από τον Γενάρη μεσαγιονάρα και μας έλεγε εγώ κυκλοφορώ τώρα μεσαγιονάρα.
2: Έλα, ντροπή τώρα, είσαι υπερβολική.
0: Απλά δεν είχαν ανοίξει τα μαγαζιά και δεν έχω πάρει να πάρω τις καινούργιες μου καλοκαιρινές σαγιονάρες.
3: Αχ, τι σαγιονάρες θα πάρεις φέτος? Flip floppy.
0: Με πέρλες.
3: Flip floppy τις ενιαίες.
0: Μέλανε καταρχήν σκοπεί ότι λέγονται φλουπ, αυτές που μπαίνουν μέσα όλο στο πόδι, και δίχαλο οι άλλες.
3: Ωραία.
0: Το λέει και η Λακόπουλε, δεν ήσουν εσύ την προηγούμενη φορά. Ποιες παντόφλες προτιμάς, ποιες αγιονάρες?
2: Εδώ ήμουνα που λέγαμε για το.
3: Δεν σε θυμάται, το βλέπεις έτσι.
0: Ναι, επειδή έχω πάντα κόντρα με τη Μέλανη γι' αυτό.
2: Όχι, ήταν. Θυμάμαι πολύ καλά που συζητούσαμε και λέγαμε για το ποιες προτιμάς, με τη διχάλα ή την άλλη.
0: Που η Μέλανη θέλει φλουπ.
3: Εγώ θέλω τη φλουπ, ναι, γιατί τη διχάλα τη φοβάμαι λίγο.
2: Ισχύει, δεν έχει τόση σταθερότητα.
0: Είναι
2: με την
0: τρομακτική
2: διχάλα.
0: Διχάλα, έχει δόντια πάνω.
3: Ναι, γιατί αν θυμάστε καλά, σας είχα πει ότι έχω μικρό κουπτεπιέ, οπότε η διχάλα μου φεύγει από το πόδι.
0: Α, μωρέ, η Μέλανη δεν έχει κουντουπιέ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλιανόβα και το Λέγκε Λακόπουλο και ετοιμάζομαι να δώσω πάσα στη Μέλανη Μιλιανόβα για να μας πει τι...
1: Την πιο χρήσιμη... Την πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που θα ακούσετε στα FM.
0: Τι θα ακούσουμε σήμερα, Μέλανη?
2: Στα FM και κάνει και χέρι. Τεράστιο.
1: Γενικά, στα FM.
2: Στα FM.
3: Στα FM.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω μία πληροφορία για τη Φάλαινα.
0: Για τη Φάλαινα.
1: Ναι.
2: Α, αυτό που μας είχες πει για το λίπος που είναι πανάκριβο.
0: Όχι για το λίπος,
1: ο εμετός της Φάλαινας είναι πανάκριβος, αλλά θέλω να σας πω για τη γλώσσα, λέει, της Φάλαινας, η οποία γλώσσα της ζυγίζει ακριβώς όσο ζυγίζει και ο εγκέφαλός της.
2: Ο γλωσσού η Φάλαινα. Το δουλεύει τώρα.
0: Προσπαθώ να δουλέψω γιατί μου είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
1: Γιατί θα δεις μια Φάλαινα αύριο μεθαύριο με την κοπέλα σου, πεις αγάπη μου, εσύ το ήξερες.
0: Θα τη τεινάξω τα μαλλιά από τον ώμο. Θα τη πω ότι η γλώσσα της και ο εγκέφαλός έχουν ίδιο βάρος.
1: Ακριβώς. Την έριξες.
2: Και θα σου πει
0: σε βλάκας.
2: Πόσο με νοιάζει.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα. Προλαβαίνεις να παντρευτείς τον Τόλι, τον Βασίλη και εμένα.
1: Γιατί?
0: Πριν τα γενέθλιά σου.
1: Γιατί?
0: Και.
2: Εγώ είμαι παντρεμένο, Στάθη.
0: Έχω και συνέχεια, ρε παιδιά. Αγαπήστε με να σα πω.
1: Στάθη, θα σα παντρευτώ. Μου το λες έμεσα.
0: Επίσης. Σταμάτα.
1: Αποσκοπεί κάπου όλο αυτό.
0: Επίσης, να φύγουμε όλοι μαζί και να πάμε στην Οκεανία.
1: Γιατί να πάμε στην
0: Οκεανία? Γιατί να πάμε
1: στην Οκεανία μαζί σου? Γιατί πριν τα γενέθλιά μου?
0: Γιατί να παντρευτώ? Στην Οκεανία, αν ο άντρα ξεχάσει τα γενέθλια τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Τι έχει?
0: Είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ναι.
2: Πλάκα κάνεις. Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι, και διδύο και ποινικά αν ξεχάσεις τα γενέθλια. Μπορείς να το πας φυλακή.
1: Θα πας εσύ φυλακή. Εγώ τι θα κάνω, θα πάρω χρήματα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα τα φας την υγειά μου.
1: Δέχομαι.
0: Με φύλλα χρυσού πηγαίνε με στην Οκεανία.
1: Δέχομαι, Στάθη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή που θα συζητήσουμε για το top θέμα, το hot θέμα του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
0: Oh yeah.
2: Τι θέλετε να συζητήσουμε για το καλοκαίρι?
0: Πες μας.
2: Έχετε
0: εσύ.
2: Εμένα εδώ πέρα που είμαι ο φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης.
0: Ναι, ο οποίος δεν μπαίνει καν στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν χρειάζεται να μπαίνει στη θάλασσα για να είσαι φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης, Μέλανη Μιλένοβα.
0: Πες μας, φωτεινέ παντογνώστη.
2: Φωτεινέ καλοκαιρινέ παντογνώστη, που θέλει να το λες.
0: Τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι?
2: Διακοπές.
0: Πού βρε, Στάθη μου, πού.
2: Μα δεν χρειάζεται, παιδιά, να κανονίζετε ποτέ τις διακοπές σας.
1: Μιλάει ο Στάθης, πάει 15 χρόνια σε δονούσα για αυτό.
0: Μα πραγματικά.
1: Πήγαινε!
2: Έχω σταματήσει να πηγαίνω.
1: Ναι.
2: Όταν κλείσαν το κάμπινγκ, τέλος ειδονούσε για μένα.
0: Και τώρα που θα πας σε κάμπινγκ.
1: Κλείσε το κάμπινγκ.
2: Ναι, από τώρα που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Μάλλον ψάχναν ένα αφορμή για να κλείσω τα κάμπινγκ.
1: Μάλλον, προφανώς, ναι.
2: Και
1: ναι.
2: Σταματήσανε και την έχουν δει τώρα όλοι δωματιούχοι και high class.
1: Έλα ρε, σοβαρά μιλάνε.
2: Ναι, λες και είναι πλεμπαίοι, φτωχοί και τελευταίοι αυτοί.
0: Ωραία,
2: που
0: ωραία.
2: Δεν καταλαβαίνουν το κάμπινγκ είναι ιδεολογία.
0: Και πού θα πας τώρα για κάμπινγκ?
1: Δεν θα πάει για κάμπινγκ.
0: Θα μας πεις τι θα κάνεις.
2: Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω αποφασίσει.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Γιατί με γιώνεις έτσι και πας γρήγορα σε μουσική?
1: Όχι, να πάει σε μουσική για να κάνεις να το σκεφτείς λίγο.
0: Και να μας πεις μετά.
1: Πρέπει κάτι να μας πεις γι' αυτό.
0: Α, δεν γίνεται, οπωσδήποτε.
1: Ναι, πες κάτι από το μυαλό σου, ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και προσπαθούμε εδώ με το ζόρι να εκμεύσουμε
1: την πληροφορία της ημέρας.
0: Σωστά. Στάθη, πες μας, αν δεν έχεις αποφασίσει, πού πιστεύεις ότι θα ήθελες να πας φέτος το καλοκαίρι?
1: Πού πιστεύω ή πού θα ήθελα?
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι, γιατί είσαι στο καρία.
2: Εγώ λέω να του κλείσουμε ένα εισιτήριο one way.
0: Εγώ λέω να του κλείσουμε κανένα εισιτήριο και να του πούμε να πάει στο καλό. Να πούμε
3: το συμβόλαιο να τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε με Έλενε το γάμο μας. Και να με στείλει στη θιά σου.
2: Ναι, στον Παλί.
1: Ναι, γιατί θα είμαστε πολύ τσακωμένοι. Και να με στείλει να μείνω λίγο.
2: Εκεί δεν πιάνει, βρε.
1: Γιατί?
2: Μα δεν θα πάρω αποζημίωση.
1: Δεν νοιάζεται, δεν με να πάω στον Παλί.
0: Αλλά να πάω στον Παλί, αν το έχει σημασία.
1: Δεν νοιάζεται, θα κάνει εσύ. Γιατί θα μπορείς να πεις στη θεία σου: γεια σου, σου στέλνω τον άντρα μου, γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί του και θέλω να περάσω το καλοκαίρι μόνη μου.
2: Μα το θέμα είναι να πάμε στην Οκεανία για να ξεχάσει τα γενέθλιά μου και να πάρω εγώ την αποζημίωση και να μπεις στη φυλακή.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Οκεανία.
0: Και με τα λεφτά που θα πάρει, θα πετάξει απευθείας από Οκεανία Μπαλί.
1: Νομίζω ότι δεν συμφέρει αυτό το σενάριο.
2: Ξανασκέψου το.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και πάμε στην αγαπημένη μου ενότητα, γιατί θέλω να προτείνω ταινία την οποία ο Στάθης σίγουρα την έχει δει.
1: Έλα, blockbuster, τόλις, πες μας.
0: Σίγουρα την έχει δει. Απλά επειδή επειδή ο Έντουαρτ Νόρτον είναι ένα από τους πολύ αγαπημένους ηθοποιούς.
2: Εμένα είναι αγαπημένος μου, νομίζω ότι παίζει τα πάντα ο Έντουαρτ Νόρτον.
0: Μπορεί να παίξει τα πάντα. Μου είχε κάνει εντύπωση που στο Βασίλειο των Ουρανών που είχε παίξει με τον Ορλάντο Μπλουμ που και καλά πάνε, που ουσιαστικά παραδίδει την πόλη του Ισραήλ στους Οθωμανούς. Τέλος πάντων, εκεί έκανε ένα βασιλιά ο οποίος λόγω κάποιας ασθένειας φόραγε μάσκα και δεν φαινόταν το πρόσωπο. Ήταν απίστευτο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και με μάσκα, μπορούσε να παίξει απίστευτα. Ωστόσο, η ταινία που θέλω να πω εγώ τώρα είναι το American History.
2: American History X.
0: Ναι, American History X. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μία από τις ταινίες που οι περισσότεροι την έχουμε δει, αλλά εσείς που δεν την έχετε δει.
2: Αποκλείεται κάποιος να μην την έχει δει.
0: Μην τη λες, αποκλείεται. Μπορεί όντως κάποιοι να μην την έχουν δει. Όπως η Μέλανη, για παράδειγμα.
2: Μέλανη δεν την έχεις δει.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Η Μέλανη δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Εντάξει, η Μέλανη δεν έχει δει την Μπακαλόγατο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
2: Είναι τέλειο το ότι συσχετίζεις American History X.
0: Τον Μπακαλόγατο.
2: Μπακαλόγατο.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Να βάλεις Μέλανη να το δεις.
0: American History.
2: Μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας.
1: Θα το δω κι αυτό.

0: Μπουρμπουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και στείλτε μας, ξέρετε εσείς, μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LN, FM.
0: Ό,τι θέλετε εσείς. Έλα.

ζωής. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ή κακώς, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Ευτυχώς, γιατί χασμουριέται η Μέλανη.
1: Έλα, σταμάτα να με δίνεις έτσι στεγνά κάτι φορά.
0: Αφού παραλίγο να φύγει το σφράγισμα, να μου πούμε στο μάτι.
1: Δεν έχω σφράγισμα.
2: Εντάξει, σφράγισμα, Μέλανη. Και τώρα μαύρα πίσω στα δόντια σου.
1: Δεν έχω μαύρα. Πού.
2: Έχεις φυλάξει φαγητό για να το πεινάσει μετά.
1: Δεν έχω.
2: Το πεινάς.
1: Σταμάτα να με κοροϊδεύεις, δεν έχω τίποτα.
0: Κοντά σας και σήμερα Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Βασίλης Κόκκινος, τους ρύθμους του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι να έρθει η αυριανή μέρα για να ακούσετε αυτό το καταπληκτικό.
1: Και λαϊδισμά.
0: Και λαϊδάει. Τι μένει να πούμε για σήμερα?
1: Ένα μόνο.
0: Ναι.
2: Τι.
1: Bye.

μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε ράδιο Κόσμος 95.2, το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντερ. Τα επιδημιολογικά δεδομένα θα κρίνουν εάν θα προχωρήσουν οι χαλαρώσεις των μέτρων κατά του αυθόδου πυρετού, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Η κυρία Παναγιώτου σημείωσε πως ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της Παγκύπριας Ζυγματοληψίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντησή του. Σε ό,τι αφορά το διάταγμα για μείωση της ποσόστοσης εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ, η κυρία Παναγιώτου είπε πως εδώ και καιρό παρατηρείται σημαντική μείωση των ποσοστών του εγωπρόβειου γάλακτος εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Σημείωσε πως το γεγονός αυτό ανάγκασε το Υπουργείο να μειώσει το ελάχιστο ποσοστό εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ. Διαβεβαίωσε την ίδια στιγμή πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει επιπτώσεις στους εγωπροβατοτρόφους, αφού όπως είπε διασφαλίστηκε και γραπτός ότι οι τυροκόμοι θα παραλαμβάνουν όλες τις ποσότητες εγωπρόβειου γάλακτος χωρίς την όποια διαφοροποίηση στην τιμή. Σχετικά με τις καταγγελίες ότι τυροκομεία αρνούνται να παραλάβουν το εγωπρόβειο γάλα, είπε πως το περιστατικό αφορούσε μόνο μια περίπτωση και το πρόβλημα επιλύθηκε ύστερα από επικοινωνία της ίδιας με τον πρόεδρο των τυροκόμων. Αναφορικά με τις σπάνιες φυλές, είπε πως αναμένεται η απάντηση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, ανέφερε ότι οι χθεσινές εξελίξεις δημιουργούν προσδοκίες για καλύτερες μέρες. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση και αναμένουν αμέσως αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και τις μετακινήσεις ζώων. Σχετικά με την παράνομη διακίνηση ζώων από τα κατεχόμενα, ο κ. Νεοφύτου παραδέχθηκε ότι έρχονται στο φως τέτοια περιστατικά. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούνται αυστηρότερες ποινές και πιο αποτελεσματική έλεγχη από το κράτος και την αστυνομία. Σε ό,τι αφορά το χαλούμι ΠΟΠ, ανέφερε πως οι κτηνοτρόφοι αναμένουν τις επόμενες ημέρες περαιτέρω συζητήσεις και αποφάσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει διάθεση συνεργασίας για προστασία του προϊόντος και της παραγωγής. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το 2029 το εγωπρόβειο γάλα στο χαλούμι ΠΟΠ θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 51%, ανέφερε ο εκτελεστικός γραμματέας του Συνδέσμου Τυροκόμων Μιχάλης Κούλουρος. Υποστήριξε ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της ποσόστοσης στη βάση των διαθέσιμων ποσοτήτων. Σημείωσε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα ο Σύνδεσμος έλαβε νομικές γνωματεύσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι στον φάκελο για το χαλούμι ΠΟΠ έχουν γίνει 13 αλλαγές και θα μπορούσε να γίνει και για την ποσότητα. Ο κύριος Κούλουρος ανέφερε ότι πρώτιστο στόχος είναι να προστατευτεί το χαλούμι και οι εξαγωγές του, σημειώνοντας πως η Κύπρος δεν είναι σε θέση να χάσει ούτε και ένα ευρώ από τα 300 εκατομμύρια που προσφέρει το χαλούμι στην οικονομία. Διαβεβαίωσε την ίδια ώρα πως παραλαμβάνονται όλες οι ποσότητες του εγωπρόβειου γαλακτός. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται γαλακτόσκονη στην παρασκευή των χαλουμιών, απάντησε ότι στα τυροκομεία διεξάγονται συχνή και ευνίδη ελέγχη, κάτι το οποίο ο Σύνδεσμος Τυροκόμων επικροτεί. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης, ύστερα από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Την ίδια ώρα, το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Ντόναλτ Τραμπ τόνισε ταυτόχρονα ότι ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει έτοιμος να εξαπολύσει ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν ανά πάσα στιγμή, εάν δεν εξευρεθεί αποδεκτή για την Ουάσιγκτον Συμφωνία. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει πως η όποια συμφωνία θα πρέπει να εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Αστάθεια επικρατεί στις διεθνείς αγορές και πτώση τιμών πετρελαίου μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν ασταθώς ενώ τα ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη πτώση, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν και δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τα πυρηνικά, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι ανέβαλε μια επίθεση κατά του Ιράν για να δοθεί χρόνος σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, αφού η Τεχεράνη απέστειλε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, ώστε να αποτραπεί απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί αφού είχαν ήδη ανησυχήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση από επίθεση με ντρόουν στο Σαββατοκύριακο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου κατέπλευσε το πλοίο με την ονομασία Vivi Sapre που ανήκει στο στολίσκο Globat Samut Flotilla. Στο πλοιάριο επιβαίνουν 6 άνδρες από Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό και Μαρόκο. Σύμφωνα με τα μέλη του πληρώματος του πλοιαρίου, ένα τεχνικό πρόβλημα καθώς και η ανάγκη ιατρικής βοήθειας ενός μέλους τους ανάγκασε να καταπλέψουν στην Πάφο. Διαβεβαίωσαν ακόμη ότι όλος ο στολίσκος χτες δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Κύπρου και μέλη των πληρωμάτων τους απήχθησαν. Το πλοιάριο, όπως είπαν, μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και άλλες προμήθειες για το λαό της Γάζας που λιμοκτονεί. Συνεχίστηκαν οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο ΙΚΑ Λάθης την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 15, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, συνολικά καταγράφηκαν αυξήσεις σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που επίπτουν σε 31 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες κυμαίνονταν από 1 μέχρι 9%. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ρουσότης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηρή καρπή, χυμή, φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντιλα. Ενώ ο ξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο ΙΚΑ Λάθη δεν φαίνεται να υπάρχει ο ξύς ανταγωνισμός. Σχετικά με τη σύγκριση των τιμών πετρελαίου κίνησης ανά επαρχία, ο κ. Ρουσιώτης επιβεβαίωσε πως η Πάφος παραμένει διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες, καθώς η μέση τιμή στην επαρχία Πάφου είναι 1,856 το λίτρο, η Λεμεσός ακολουθεί με 1,833, η Αμόχωστος με 1,823, η Λευκοσία με 1,822, ενώ η φθηνότερη επαρχία στο πετρέλαιο κίνησης είναι η επαρχία Λάρνακας με μέση τιμή 1,820 το λίτρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε χθες. Αυτό συνέχισε θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα εγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο η Παστινόμος Ανδρώνικο Τσαπής με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος της τροχέας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας της τροχέας Πάφου κ. Χρήστος Λιασίδης, η αναπληρώτρια δημοτική γραμματέας, η ανώτερη λειτουργός του Δήμου Πάφου, ο δημοτικός μηχανικός και ο αναπληρωτής τροχέας τροχονομίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στην τρίτη συνάντηση εταίρων και στο θεματικό εργαστήρι του Ευρωπαϊκού Έργου Smart Tours, Smart Tourism, Smart Destination που πραγματοποιείται στις 20 με 21 Μαΐου στην πόλη Πέρος Γκουιρέτ της περιφέρειας Μπρίτανης στη Γαλλία. Το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου αποσκοπούν στην ενίσχυση της διπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ εντάσσεται στην συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού Πάφος, προωθώντας την περιοχή ως πρότυπο έξυπνου και βιώσιμου τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κορυφώνονται σήμερα στην Πάφο οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οι εκδηλώσεις άρχισαν την Κυριακή με θρησκευτικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων με ομιλητή τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης Παντελή Σκλιά. Σήμερα στις 6:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία 28 Οκτωβρίου και πορεία προς το πάρκο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 στο Μαρκύριο Δημοτικό Θέατρο Πάφου με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, δόκτωρ ανθρωπολογίας του Princeton University. Θέμα της ομιλίας του θα είναι η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος από την γενοκτονία στην αναγέννηση, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το δάκρυ της μνήμης». Διανυκτερεύουν τα φαρμακεία για απόψε. Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν από το Μόλ έναντι του Cosmic Bowling στην Κάτω Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην Οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σημειωθούν ελαφρές βροχές. Κατά τις αυγενές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί. Στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενείς 3 μποφόρ και στις παράλιες περιοχές ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παρέλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται τοπικές, κυρίως ελαφρές βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί το πρωί μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
2: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Radio Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: ζούμε.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές.

μέρα νύχτα στο τηλέφωνο με παίρνεις και μου λες ότι δεν είσαι πια καλά. Πολεμάω με τον εαυτό που κρύβω πριν το χάσω, λέει σταν κάτσε καλά. Δεν το ελέγχω, μα όταν έρθει ξέρω.

0: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM.

0: Ονειρό παραμένω.
1: Στα Cisse Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cisse Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcissestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Αποφάσεις για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος και την πιλωτική έναρξη του προγράμματος Πρωινό για Όλους σε δημόσια νηπιαγωγεία έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η πρώτη απόφαση αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας. Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011, ανέφερε ο Πρόεδρος, για να προσθέσει ότι 15 χρόνια μετά λαμβάνεται σήμερα η πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Επιτέλους, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας. Ο στόχος είναι μέσα στο 2028 να πουληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Όσον αφορά τα ενεργειακά πρόσθεση, ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία και με την Exxon. Αστάθεια επικρατεί στις διεθνείς αγορές και πτώση τιμών πετρελαίου μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν ασταθώς ενώ τα ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη πτώση, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν και δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Η πρόσφατη πρόπταση που έκανε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρόσθεσε πως την πρόταση προβλέπεται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F-16 στην Κύπρο με συνεχή εναλλαγή πτάμενων και αεροσκαφών με στόχο την αεροπορική θωράκιση της Κύπρου. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας, η οποία έσπευσε πρώτη να βοηθήσει την Κύπρο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από την πιο αιματηρή φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους. Η προσπάθεια εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου έλαβε χώρα από το 1914 ως το 2023 με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 350.000 σήματα. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Το λιμανάκι κάτω Πάφου κατέπλευσε πλοιάριο που ανήκει στον στολίσκο Γκλόπατ Σουμούτ Φλωτίλα. Στο πλοιάριο επιβαίνουν 6 άνδρες από Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό και Μαρόκο. Σύμφωνα με τα μέλη του πληρώματος του πλοιαρίου, ένα τεχνικό πρόβλημα καθώς και η ανάγκη ιατρικής βοήθειας ενός μέλους τους ανάγκασε να καταπλέψουν στην Πάφο. Διαβεβαίωσαν ακόμη ότι όλος ο στολίσκος χτες δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Κύπρου και μέλη των πληρωμάτων απήχθησαν. Στο πλοιάριο, όπως είπαν, μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και άλλες προμήθειες για το λαό της Γάζας που λιμοκτονεί. Συνεχίστηκαν οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο Ικαλάθι την περίοδο του από 1η Μαΐου μέχρι τις 15 Μαΐου, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, συνολικά καταγράφηκαν αυξήσεις σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που εμπίπτουν σε 31 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες κυμαίνονταν από 1 μέχρι 9%. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηρή καρπή, χυμή, φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντιλα, ενώ οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών. Και στη συντριπτική πλειοψηφία τους υπεραγορές που συμμετέχουν στο Ικαλάθι δεν φαίνεται να έχουν οξύ ανταγωνισμό. Σχετικά με τη σύγκριση των τιμών πετρελαίου κίνησης ανά επαρχία, ο Δρουσιώτης επιβεβαίωσε πως η Πάφος παραμένει διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμάω εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε χθες. Αυτό συνέχισε, θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε, μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Όπως αναφέρουν, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ στις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ ΠΑΦ όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο ο υπαστυνόμος Ανδρόνικο Τσαπής με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος συστροχίας Πάφου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Κορυφώνονται σήμερα στην Πάφο οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία 28 Οκτωβρίου και πορεία προς το πάρκο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο Πάφου με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, δόκτωρ ανθρωπολογίας του Princeton University. Θέμα της ομιλίας του θα είναι η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος από την γενοκτονία στην αναγέννηση, ενώ θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το δάκρυ της μνήμης». Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν το μόλ έναντι του Cosmic Bowling στην Κάτω Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στη Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σημειωθούν ελαφρές βροχές. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενής 3 μποφόρ και στις παράλληλες περιοχές ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά περιόδους θα σημειώνονται τοπικές, κυρίως ελαφρές βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, το πρωί μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Και κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, όπως έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα θέμα σε σχέση με τον ζωδιακό κύκλο. Και αυτό που βρήκα, διάλεξα και έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και με εντυπωσίασε και το ήθελα, ήταν να δούμε ποιο είναι το πιο στραβό ξυλό ζώδιο. Ποιο είναι ο πιο στραβό, ποιο είναι ο πιο ανισόρροπο, το παιδί μου. Ποιο είναι ο πιο αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα, που κρατάει κακία, λέει, μέχρι το 2099. Πω, πω, πω. Έχει τέτοιο ζώδιο. Είναι ο Σκορπιό, λέει. Αυτή τώρα που γράφουν τα ζώδια, είχε ένα γκόμενο ή μια γκόμενα Σκορπιό με την οποία χωρίσανε και επειδή θέλουν τώρα να τον τυμπούνε, γράφουν ένα τέτοιο, φαντάζομαι. Ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάντα έχει δίκιο, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του και αν το πατήσει τον κάλο, σε διαγράφει από τη ζωή του. Είναι λοιπόν αυτό το ζώδιο, είναι Σκορπιό. Αυτό είναι πολύ πεισματάρη, κρατάει μούτρα για πάντα, μπορεί να σου χαμογελάει και να πίνει καφέ μαζί σου, αλλά μέσα του έχει μια λίστα με όσα έχει κάνει φοβερά πράγματα, ε. Ο Σκορπιό. Οκ, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Είπαμε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία και η ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα, αλλά αυτά που συμβαίνουν μας ξεπερνάνε. Σε 5 λεπτά βλέπεις τις κλήσεις και τα πρόστιμα στο gov.gr από την ΑΔΕ. Η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο από το gov.gr όσο και από την πλατφόρμα MyAdE. Ανοιχτή είναι πλέον η δυνατότητα προς τους πολίτες να ελέγξουν αν χρωστούν κλήσεις ή πρόστιμα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου. Τόσο απλά πράγματα. Μπαίνετε, βλέπετε. Τώρα θα μου πει κάποιος, αν μπω μέσα και δείξει ότι δεν χρωστάω, αυτό τι σημαίνει ότι δεν χρωστάω? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν χρωστάς. Γιατί μπορεί να σου έρθει κάτι από το 1985 που είχες ένα αυτοκίνητο εσύ και το έχει οδηγήσει ένας άλλος και να πάρεις μια κλήση, να σε θυμηθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν το γράφει εκεί, δεν ισχύει. Γι' αυτό μην ξετσουτσουνίζετε. Δείτε εκεί τι έχετε και ο Θεός βοηθός.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτε.

0: εγώ.
1: Έρχεται τώρα μια είδηση στην ραδιοθεραπεία από αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να, έτσι, να πλαισιώνουν πάντα την εκπομπή. Η Goldie Hawn είπε για τον Kurt Russell ότι με ελκύει πάρα πολύ σεξουαλικά μέχρι και σήμερα. Το βρίσκω απίστευτα όμορφο. Τον σέβομαι επειδή πιστεύω ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος, είπε για τον επί 42 χρόνια σύντροφό της. Παιδιά, αν αυτό δεν είναι εξαιρετικό, δηλαδή να είσαι 42 χρόνια με έναν άνθρωπο, εδώ στις 42 μέρες τους βαριούνται, τους βαριόμαστε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Μετά από 42 χρόνια να τον βρίσκεις ακόμα ελκυστικό και να σε βρίσκει ελκυστική και η σχέση να έχει όλα τα στατικά που χρειάζονται για να είναι αρμονική. Μπράβο, και η αλήθεια είναι, να σας πω τώρα και κάτι, ζηλεύω.

Διαβάζω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το απλό κόλπο, λέει, για να χορταίνεις ύπνο ακόμα και αν κοιμάσαι λίγες ώρες. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι πάντα, λέει, θέμα ωρών, είναι θέμα κύκλων. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αν ξυπνάς και είσαι κουρασμένος ή κουρασμένη, παρότι έκλεισες 7 ή 8 ώρες ύπνου, δεν φταίς εσύ. Όχι. Φταίει ο τρόπος που μετράμε τον ύπνο μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέτε σχεδόν ποτέ ότι ο ύπνος δεν μετριέται σωστά με ώρες, αλλά με ολοκληρωμένους κύκλους REM. Τι λες? Λοιπόν, τι είναι αυτοί οι κύκλοι? Ο ύπνος μας χωρίζεται σε κύκλους που διαρκούν περίπου 90 λεπτά. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ελαφρύ ύπνο, βαθύ ύπνο και τέλος REM. Το στάδιο που ξεκουράζεται ο εγκέφαλος, επεξεργάζεται τις συναισθήματα.

Θα κοιμηθώ 4-5 ολοκληρωμένους κύκλους REM. 4 κύκλοι είναι περίπου 6 ώρες και 5 κύκλοι είναι περίπου 7,5 ώρες. Άρα κάθε κύκλος είναι περίπου 90 λεπτά. Ακόμα και 6 ώρες ύπνου είναι σωστά τοποθετημένες, μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις πολύ πιο ξεκούραστος από 8 ώρες. Να το εφαρμόσεις. Υπολόγισε τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις, μέτρα πίσω ανά 90 λεπτά, επέλεξε την ώρα που κλείνει ολόκληρο τον κύκλο, όχι λέει να κάτσει κάτι στη μέση, άσε 10-15 λεπτά να σε πάρει έπρος και δοκίμασε. Δηλαδή περίπου αντί λοιπόν για 90 λεπτά, κάντο ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάτω 100 λεπτά για να προλάβεις να ξυπνήσεις, κατάλαβες. Ωραίο είναι αυτό, έξυπνο, δοκιμάστε το εσείς, θα το δοκιμάσω κι εγώ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Αποφάσεις για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος και την πιλωτική έναρξη του προγράμματος Πρωινό για Όλους σε δημόσια νηπιαγωγεία έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η πρώτη απόφαση αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας. Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011, ανέφερε ο Πρόεδρος, για να προσθέσει ότι 15 χρόνια μετά λαμβάνεται σήμερα η πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Επιτέλους, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας. Ο στόχος είναι μέσα στο 2028 να πουληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Όσον αφορά τα ενεργειακά, πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία και με την Exxon. Αστάθεια επικρατεί στις διεθνείς αγορές και πτώση τιμών πετρελαίου μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν ασταθώς ενώ τα ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη πτώση, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν και δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Η πρόσφατη πρόταση που έκανε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρόσθεσε πως την πρόταση προβλέπεται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F-16 στην Κύπρο με συνεχή εναλλαγή πτάμενων και αεροσκαφών με στόχο την αεροπορική θωράκιση της Κύπρου. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας, η οποία έσπευσε πρώτη να βοηθήσει την Κύπρο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από την πιο αιματηρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Η προσπάθεια εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου έλαβε χώρα από το 1914 ως το 2023 με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 350.000 σήματα. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στο λιμανάκι κάτω Πάφου κατέπλευσε πλοιάριο που ανήκει στον στολίσκο Γκλόπατ Σουμούτ Φλωτίλα. Στο πλοιάριο επιβαίνουν 6 άνδρες από Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό και Μαρόκο. Σύμφωνα με τα μέλη του πληρώματος του πλοιαρίου, ένα τεχνικό πρόβλημα καθώς και η ανάγκη ιατρικής βοήθειας ενός μέλους τους ανάγκασε να καταπλέψουν στην Πάφο. Διαβεβαίωσαν ακόμη ότι όλος ο στολίσκος χτες δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Κύπρου και μέλη των πληρωμάτων απήχθησαν. Στο πλοιάριο, όπως είπαν, μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και άλλες προμήθειες για το λαό της Γάζας που λιμοκτονεί. Συνεχίστηκαν οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο Ικαλάθι την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τις 15 Μαΐου, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, συνολικά καταγράφηκαν αυξήσεις σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που εμπίπτουσε 31 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες κυμαίνονταν από 1 μέχρι 9%. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηρή καρπή, χυμή, φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντιλα, ενώ οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών και στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι υπεραγορές που συμμετέχουν στο Ικαλάθι δεν φαίνεται να έχουν οξύ ανταγωνισμό. Σχετικά με τη σύγκριση των τιμών πετρελαίου κίνησης ανά επαρχία, ο Δρουσιώτης επιβεβαίωσε πως η Πάφος παραμένει διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε χθες. Αυτό, συνέχισε, θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγεστούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας για τη συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Όπως αναφέρουν, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ στις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ ΠΑΦ όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο η βαστινόμος Ανδρώνικο Τσαπής με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος συστροχίας Πάφου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Κορυφώνονται σήμερα στην Πάφο οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία 28 Οκτωβρίου και πορεία προς το πάρκο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο Πάφου με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, δόκτωρ ανθρωπολογίας του Princeton University. Θέμα της ομιλίας του θα είναι η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος από την γενοκτονία στην αναγέννηση, ενώ θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το δάκρυ της μνήμης». Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60-200 μέτρα πριν το μόλ έναντι του Cosmic Bowling στην Κάτω Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στη Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σημειωθούν ελαφρές βροχές. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενής 3 μποφόρ και στις παράλληλες περιοχές ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ Κατά περιόδους θα σημειώνονται τοπικές, κυρίως ελαφρές βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, το πρωί μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
5: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
4: Κόφτε τώρα, παιδιά.
5: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
4: Σχία, ρε. Πω.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: A gente fazendo aquela festa no

0: στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Αποφάσεις για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος και την πιλωτική έναρξη του προγράμματος Πρωινό για όλους σε δημόσια νηπιαγωγεία έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η πρώτη απόφαση αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας. Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011, ανέφερε ο Πρόεδρος, για να προσθέσει ότι 15 χρόνια μετά λαμβάνεται σήμερα η πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Επιτέλους, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας. Ο στόχος είναι μέσα στο 2028 να πουληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Όσον αφορά τα ενεργειακά, πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία και με την Exxon. Αστάθεια επικρατεί στις διεθνείς αγορές και πτώση τιμών πετρελαίου μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν ασταθώς ενώ τα ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη πτώση, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν και δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τα πυρηνικά, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Η πρόσφατη πρόπταση που έκανε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρόσθεσε πως την πρόταση προβλέπεται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F-16 στην Κύπρο με συνεχή αναλλαγή πτάμενων και αεροσκαφών με στόχο την αεροπορική θωράκιση της Κύπρου. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας, η οποία έσπευσε πρώτη να βοηθήσει την Κύπρο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από την πιο αιματηρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Η προσπάθεια εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου έλαβε χώρα από το 1914 ως το 2023 με τραγικό απολογισμό περισσότερους από 350.000 σήματα. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Το λιμανάκι κάτω Πάφου κατέπλευσε πλοιάριο που ανήκει στον στολίσκο Γκλόπατ Σουμούτ Φλωτίλα. Στο πλοιάριο επιβαίνουν 6 άνδρες από Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό και Μαρόκο. Σύμφωνα με τα μέλη του πληρώματος του πλοιαρίου, ένα τεχνικό πρόβλημα καθώς και η ανάγκη ιατρικής βοήθειας ενός μέλους τους, τους ανάγκασε να καταπλέψουν στην Πάφο. Διαβεβαίωσαν ακόμη ότι όλος ο στολίσκος χτες δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Κύπρου και μέλη των πληρωμάτων απήχθησαν. Στο πλοιάριο, όπως είπαν, μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και άλλες προμήθειες για το λαό της Γάζας που λιμοκτονεί. Συνεχίστηκαν οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο Ικαλάθι την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τις 15 Μαΐου, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, συνολικά καταγράφηκαν αυξήσεις σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που εμπίπτουν σε 31 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες κυμαίνονταν από 1 μέχρι 9%. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Ρουσιώτης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηρή καρπή, χυμή, φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο και μωρομάντιλα, ενώ οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών και στη συντριπτική πλειοψηφία τους υπεραγορές που συμμετέχουν στο Ικαλάθι δεν φαίνεται να έχουν οξύ ανταγωνισμό. Σχετικά με τη σύγκριση των τιμών πετρελαίου κίνησης ανά επαρχία, ο Δρουσιώτης επιβεβαίωσε πως η Πάφος παραμένει διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε χθες. Αυτό συνέχισε θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας για τη συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Όπως αναφέρουν, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ, στις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ Πάφου όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο η βαστινόμος Ανδρώνικο Τσαπής με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος της τροχίας Πάφου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών. Κορυφώνονται σήμερα στην Πάφο οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία 28 Οκτωβρίου και πορεία προς το πάρκο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο Πάφου με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, δόκτωρ ανθρωπολογίας του Princeton University. Θέμα της ομιλίας του θα είναι η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος από την γενοκτονία στην αναγέννηση, ενώ θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το δάκρυ της μνήμης». Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60-200 μέτρα πριν το μολ έναντι του Cosmic Bowling στην Κάτω Πάφο και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στη Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να σημειωθούν ελαφρές βροχές. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενής 3 μποφόρ και στις παράλληλες περιοχές ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ Κατά περιόδους θα σημειώνονται τοπικές, κυρίως ελαφρές βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, το πρωί μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδρή 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης μόλις έχει ξεκινήσει με απόλυτη συνέπεια. Πάντα στην ώρα μου εδώ, βρε κίνηση έχει. Βρε βρέχει, βρε χιονίζει, βρε χαλάζει ρίχνη. Εγώ εδώ στην ώρα μου δεν έχω αργήσει ποτέ. Και αυτό είναι λίγο ύποπτο, η αλήθεια είναι. Γιατί στις ζωντανές εκπομπές μπορεί να κάνω σαρδάμ, μπορεί να έρχομαι κρυωμένος, μπουκωμένος. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έρθω και λίγο απροετοίμαστος. Αλλά δεν έχω αργήσει ποτέ, φοβερό.

όλα τα καλά μέσα σε μια εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ο Σύφιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρυοανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα. Αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα σαν σήμερα το 1962 η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα,

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: προσέχεις.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα. Αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5 πέτη, μάλιστα, καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Δάνης Αγαπητός Radio Show.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις εισιτηρίων και ακριτικές. Η ταινία που σας προτείνω για σήμερα είναι το Michael. Εξαιρετική, την είδα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, θα την ξανάβλεπα δεύτερη φορά με μεγάλη άνεση. Η ταινία Michael είναι βασισμένη στη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει πολύ δυνατά στις ελληνικές αίθουσες και ήδη συζητιέται παντού. Πραγματικά, από τις πρώτες σκηνές μέχρι και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και το μεγαλείο του Michael Jackson.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: έχεις την καρδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες, αλλά και ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχεται αμέσως τώρα ο Απών και το Ρεμπέτικο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η Πέγγι Ζήνα με το Άμυνα για τον Τάσο και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για τον Παναγιώτη.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή της Σοφίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, στο Μέμνον, στη Μεμνία, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας Ρη Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Ενώ λίγο πριν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για το Θάνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το Μου έλειψες πολύ για το Βασίλη.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια, μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες για τον Πάνο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόι τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Σαν σήμερα το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλος Μαρκαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και επιδίδει το μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές με πρώτη αυτή της Ανθής, Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.2.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.